0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Club 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Hey, what you want?
1: Music?
2: Here we go!
3: Επιτυχίες! Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.

Μπείτε κι εσείς στην ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη. Music Club 105,8.

0: 90,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Ξημέρωνε η μέρα. Φασαρία φωνές. Μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή.

0: Club.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Ηράκλειο, είσαι έτοιμος!
6: Ναι ρε, μια χαρά ρε, πάμε!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, την κάνετε πως είστε? Ξυπνήσατε καλά, ωραία, ευχάριστα? Πάντα συντονισμένοι εδώ, πάντα καλά, πάντα για, πάντα χαρά. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο Music Club, στο 105,8, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και λέμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, διότι εμείς από τις 11 και μετά ξεμπερδεύουμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε μετά βέβαια οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Αλλά τέλος πάντων, το βράδυ παίζουμε, ναι, έχουμε δουλειά. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο, κάθε μέρα τέλος πάντων παίζουμε, ναι. Και αύριο, να θυμίσω, ημέρα Σάββατο, παίζουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το απόγευμα προς βράδυ στην Αλικαρνασσό, στην εκκλησία έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Κάνουμε μια εκδήλωση τέλος πάντων για να πούμε τα συγχαρήκια, να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηροδότου στο μπάσκετ που πήρε το πρωτάθλημα και θα είμαστε εκεί 8 με 10 το βράδυ. Να κάνουμε μια φιέστα τέλος πάντων, μια γιορτή, πώς να το πω τέλος πάντων, κάπως έτσι. Να σηκώσουμε το κύπελλο και το βράδυ βέβαια κανονικά στο μαγαζί για αύριο, ημέρα Σάββατο είναι αυτά. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, κανονικά εκπομπή βέβαια 8 του μηνός. Ημέρα Παρασκευή 8 Μαΐου, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club, στο 105,8, 07.04 και 23 δευτερόλεπτα. Το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30, 9 παρά 9, πες 9 η ώρα τέλος πάντων να είσαι μέσα. Έρχεται και η Μάνια και γίνεται πλέον το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας μέχρι τις 11, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Good morning. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα πούμε τα σοβαρά μας, τα αστεία μας, τα ανέκδοτα κτλ. Και πάνω απ' όλα θα παίξουμε μόνο επιτυχίες. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα.
1: Ναι ρε.
0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 07, 09 και 50 δευτερόλεπτα. Πώς περνάει έτσι η ώρα ευχάριστα. Θα έλεγα. Με μπρίο, με ταπεραμέντο, με χαρά, με καλοσύνη και βέβαια πάνω απ' όλα μόνο με επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, με τα παϊδάκια στην αγορά εκεί στο κέντρο. Θα ήθελα σήμερα πάλι να πάμε από εκεί πέρα να τζιμπήσουμε κάτι, αλλά δεν θα πάμε, δεν θα έρθουμε σήμερα κύριε Γιάννη. Διότι έχουμε πάλι οδοντίατρο κατά τις 12.30 ώρα στο φίλο μας τον Στέλιο τον Χατζάκη, να πάμε να φτιάξουμε, να ολοκληρώσουμε την δουλειά. Και από εβδομάδα θα το σκεφτούμε, θα δούμε πότε θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να έρθουμε να σας τιμήσουμε με την παρουσία μας και να φάμε τα υπέροχα παϊδάκια, τα υπέροχα μπιφτεκάκια, τα υπέροχα μαγειρευτά και τον μπάτσα, τον πολύ αγαπημένο μας που βρίσκουμε όλα φρέσκα, φρεσκομαγειρευμένα καθημερινά, κυρίες και κύριοι, στην ταβέρνα Γιακουμής, στο κέντρο εκεί στην αγορά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Παναγιώτη, το συνονόματο μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει θα μπορέσει να παίξει λίγο τα στρουμφάκια για τον Δημητράκη και την Μαρία. Εννοείται ότι θα βάλουμε τα στρουμφάκια στην ενότητα παιδικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη, τον κολλητό μας, που είναι επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Είναι ο άνθρωπος που μου έχει φτιάξει τα δόντια, τα οποία θα βάλουμε, θα τοποθετήσουμε σήμερα στο Στέλιο, το Χατζάκι. Την καλημέρα μου και στην φίλη μου την Φέη, στην φίλη μου τη Σοφία και στη φίλη μου τη Μαρία που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Μου λέει Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ακούμε, πηγαίνουμε, μου λέει, στη δουλειά. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να παίξεις λίγο Σπύρο Σπυράκο? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Σπύρο Σπυράκο. Ο Σπυράκος Δασκουλίδης, που μεγάλες βραδιές, μεγάλο, είχαν βγάλει και ένα πολύ ωραίο live διπλό μαύρο CD, πολύ ωραίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Σπύρο Σπυράκο. Έχω ετοιμάσει και λίγο και την Γαρμπή και λίγο Αναβίσο, οπότε την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ. Εδώ εξάλλου ακούς μόνο επιτυχίες. Σπύρο αγόρι μου, Σπύρο είσαι εδώ ρε.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, τι κάνετε, πώς είστε, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Για να βάλετε τέντες στα ξενοδοχεία σας, στα μαγαζιά σας, στα σπίτια σας, στα εξοχικά σας. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο site, www.technotent.gr. Technotent, όπως τα ακούτε, τελεία, τώρα το γράφω και εγώ δηλαδή για να μπω μέσα. www.technotent Νάθενας, από το 1992 κοντά μας, όπου βρίσκουμε τέντες, κάθετες τέντες, πέργολες, ειδικές κατασκευές, τεντόπανα, αυτοματισμούς, μοτέρ. 2810-21-44-06. Τεχνοτέντ Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μου και στο Κακάο, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος. Επίσης την καλημέρα μας, Art Glass Νεόπουλος. Μπαίνω τώρα επίσης στο site Art Glass. Όπως τα ακούτε, ακριβώς είναι. www.artglass.gr. Τζάμια Νεόπουλος. Art Glass Νεόπουλος. Επίσης το site πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενημερωμένο, που βρίσκουμε τα προϊόντα, τα έργα, εταιρικό προφίλ, επικοινωνία. Στα προϊόντα λοιπόν πηγαίνουμε και λέει αυτόματες πόρτες, σειρώμενες πόρτες, πτυσσόμενες, φυσαρμόνικες, γυάλινα κάγκελα. Τα έχω βάλει και στη θέα δηλαδή, όπως λέγονται. Τα έχω βάλει και στο σπίτι μου αυτά από εκεί, από τον φίλο μας τον Art Glass Νεόπλος. Σκαρφαλώνει πάνω ο Χουάν, δεν κουνάνε, δεν παθαίνουν τίποτα. Ανεβαίνει πάνω ο Γιώργος, κάνει κούνια. Του λέω ρε Γιώργο, πάω στα κάγκελα. Ναι, πάω στα κάγκελα, μου λέει. Τέλος πάντων, μα γι' αυτό είναι καλή δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται καλή δουλειά. Για να ανεβαίνει ο Γιώργος Κοχουάν μετά πάνω να κάνουν κούνια στα κάγκελα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμπιστευτείτε το φίλο μας τον Νεόπουλο. Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, σήμερα παιδιά είναι η μέρα Παρασκευή, 8 του μηνός, 8 Μαΐου. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε τι συμβαίνει, που δουλεύουν φανάρια, που δεν δουλεύουν, που έχει κίνηση, που δεν ξέρω και εγώ τι. Και ενημερώνουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους φίλους εδώ ακροατές. Να πάω λοιπόν στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ στο Viber, που μου έστειλε μήνυμα. Λέει καλημέρα, είμαι ο Γιώργος και είμαι 15 χρονών. Μπορείς να παίξεις λίγο Θανάση Παπακοσταντίνου? Μα εννοείται ότι μπορούμε να. Μα έχετε στείλει μήνυμα στον κατάλληλο σταθμό. Εμείς παίζουμε εδώ μόνο Θανάση Παπακοσταντίνου,

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
4: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Τι κάνετε, πως είστε? Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου το Στάθη εδώ, τον Καραταράκη, τον γείτονά μου επίσης. Και φίλο μου, καλημέρα κολλητέ μου. Η ψυχή της Χρυσοπηγής. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι, το δέχομαι. Yes, I do. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, Pinterest, δεν ξέρω και εγώ τι. Οπουδήποτε θέλετε, Messenger βέβαια σαφώς. Και στο Instagram μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Όπως και αύριο βέβαια, που αύριο μέρα Σάββατο 8 η ώρα θα είμαστε στην πλατεία στη Νέα Λικαρνασό, εκεί του Αγίου Νικολάου, για να γιορτάσουμε, για να κάνουμε τη φιέστα για την ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου. 8 με 10 αύριο θα είμαστε εκεί. Να πάω λοιπόν στον φίλο μου τον Ανδρέα. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ τον Ανδρέα. Κολλητέ μου Ανδρέα, τι κάνεις? Αδερφούλες, εδώ μας φτιάξε ένα κοκτέιλάκι να πιούμε. Θεωρώ ότι είναι, τι να πίναμε τώρα, μια πινακολάντα, όχι. Μια μαργαρίτα, όχι, προμαργαρίτα, όχι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ καλός ο Ανδρέας, ο φίλος μου στα κοκτέιλ. Μου λέει μεγάλη μαγιά, το πρωινό σου πάει πάρα πολύ. Μέρες θέλω να σου στείλω. Γιατί κακός να μου στείλει, να μου στέλνεις? Όλοι το ίδιο μου λένε. Μέρες έχω να σου στείλω και δεν μου στέλνει κανένας. Κακός, κολλητέ μου. Να πάω και στο Instagram του σταθμού, στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Artemis. Να πάω στον φίλο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος Βαγγέλης θέλει να του παίξουμε το τραγούδι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο remix που παίζουμε, το Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Το παίξαμε και χθες στην εκπομπή. Θα το βάλουμε, εννοείται, θα το παίξουμε και σήμερα. Η ώρα είναι 8 παρά 20. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα βάλουμε λίγο Βιολέτα Ίκαρη, μια πολύ ωραία άφρο διασκευή στο τραγούδι «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου». Μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει και το νερό στη βάρκα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 46, δηλαδή 8 παρατέταρτο. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας, τον κουβαλητή μας εδώ πέρα, τον κουβαλητή του σπιτιού, το Μανώλη το Φουρναράκι, να του πω ότι θέλω καπουτσίνο, μονό, σκέτο με κανονικό γάλα και ένα κρουασανάκι σοκολατίκια. Σοκολατίτσα. Σοκολατίτσα. Σεμνά, σοβαρευτείτε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Παναγιώτη, που θέλει να παίξουμε λίγο στρουμφάκια για τον Δημήτρη και τη Μαρία. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία. Μου λέει καλημέρα. Θα ήθελα να αφιερώσω στην κόρη μου τη Μαρία ένα παιδικό τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εννοείται. Εννοείται. Καλό σουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία παιδικά τραγούδια θα παίξουμε λίγο στρουμφάκια σήμερα. Διαλέξαμε εδώ το τραγούδι των Στρουμφ. Na na na na na na good morning.

Να το αφιερώσουμε το τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη σε όλα τα μικρά παιδάκια, προνήπιο, νήπιο, βρεφικούς, δημοτικό, τέλος πάντων και πιο μεγάλα παιδάκια που μας ακούνε και είναι τώρα, έχουν ξυπνήσει ήδη, είναι ήδη στο αυτοκίνητο, είτε ήδη, είναι ήδη στο σπίτι και ετοιμάζονται, τρώνε πρωινό, τέλος πάντων, για να πάνε στο σχολείο. Την καλημέρα μας. Και βέβαια σαφώς και στους δασκάλους, την καλημέρα μας, νηπιαγωγούς και τα λοιπά, μαγείρους εκεί στους βρεφικούς και τα λοιπά που φροντίζουν τα παιδιά μας και περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενα, ο κολλητός μου εδώ πέρα και φανατικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα, λέει, μήπως μπορείς να παίξεις το αεροπλάνο από την Ελένη Φουρέιρα για τη Μαρίτα. Εννοείται, ρε, εννοείται. Άμα δεν παίξουμε εμείς εδώ, Ελένη Φουρέιρα, αεροπλάνο. Αντώνης Ρέμος από το αεροπλάνο. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Βασίλης Καζούλης αεροπλάνο. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Ελένη Φουρέιρα αεροπλάνο. Αυτό θέλουμε. Πες για τη Μαρίτα και για όλους τους υπόλοιπους που τους αρέσει η Ελένη Φουρέιρα. Έχω τη Μάσκα και την Καρμπή. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Όταν να ακούς επιτυχίες,
1: ακούς
0: Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 του μηνός, 8 Μαΐου. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 19. Τον είδα, εννοείται την είδα με την ανατολή του ηλίου. Τέλος πάντων, και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 23. 8 και 20 το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για σήμερα ημέρα Παρασκευή, 8 του μηνός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζει βέβαια το αγαπημένο αυτό τετράποδο. Δεν πιστεύω ότι φανταστήκατε ότι θα έλεγα χρόνια πολλά στη Μάνια. Δεν λέμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Κάνουμε bullying εδώ πέρα στους αγαπημένους μας συναδέλφους που μας τιμούν με την παρουσία τους κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή κατά τις 9 η ώρα που έρχονται. Εννοείται. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, Αρσενία, Θεολόγο, Θεολογία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Αγίου Ιωάννη, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γιορτάζει σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά, ένας από τους 12 Αποστόλους και ο μαθητής ον Ιγάπα, ο Ιησούς. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου και στις 26 Σεπτεμβρίου, δύο φορές το χρόνο. Οπότε χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά σας αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, happy birthday to you. Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Σήμερα μου λέει έχει αγώνα το βράδυ, παίζουμε μου λέει με τους Ισπανούς. Και Παρασκευάρα, πέρασε η εβδομάδα, ευχάριστα παρέα μαζί σου. Παίξε το Μήλο μου κόκκινο τη διασκευή. Μήλο μου κόκκινο ροϊδοβαμένο. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Κάτσε να δούμε αν κερδίσουμε το βράδυ ο αγώνας. Κάτσε να δούμε αν θα κερδίσει η ομάδα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Να πάω στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα από μια νηπιαγωγό που πηγαίνει στο σχολείο της. Τα ραδιοφωνικά χαιρετίσματα στην συναδέλφισά μου στο Χουδέτσι που ακούει, ξέρει εκείνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Oh yes, of course, thank you. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα από Αναστασία και Ειρήνη. Πηγαίνουμε σχολείο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα στην εκπομπή. Και διαλέξαμε από όλα τα πάρα πολύ ωραία να παίξουμε σήμερα αυτό εδώ. Τα παπάκια στη σειρά, κυρίες και κύριοι. 0804 την καλημέρα.

Έχει ένα ιδιαίτερο τέλος πάντων χορευτικό. Τα παπάκια χορεύονται έτσι με έναν τέλος πάντων ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, 0805 ημέρα Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8. Επιστρέφουμε στη μουσική μετά τα παιδικά μας τραγούδια. Παίξουμε λίγο και την Γαρμπή, το φτούξε ελευθερία που μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, σας λέω την καλημέρα μου στην Technotent Athens, στο Κακάο, το οποίο είναι και σήμερα στην παρέα μας. Βέβαια στην Art Glass Νεόπουλος, φίλος μας, ο κολλητός μας εδώ, ο Νεόπουλος με τα τζάμια. Την καλημέρα μου στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη, στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Επίσης την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης και βέβαια στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδη. Την καλημέρα μου και στο Χουανάκι, το οποίο είναι στο αυτοκίνητο μαζί με τη μαμά και πηγαίνουν στον παιδικό, στο ηλιοτρόπιο, στα πεζά. Λοιπόν, επειδή είχαμε και μια κουβέντα τις προάλλες με το Χουανάκι, του λέω: σου αρέσει το τραγούδι Ρούμι, ναι, αυτά που σου παίζω, καλέ, ποιος είναι αυτός και τα σχετικά. Ναι, μου λέει, τώρα μου αρέσει ένα καινούριο τραγούδι. Ποιο σου αρέσει, Χουανάκι μου? Λέει: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Εννοείται λοιπόν ότι θα παίξουμε λίγο Κατερίνα Γιώργιου για το Χουανάκι. Χουανάκι, ραντεβού το μεσημέρι, θα έρθω να σε πάρω, αδερφέ μου.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 18. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Χαμός γίνεται και σήμερα, πάρα πολύ από Ελλάδα. Αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής μέσα από το δικό μου site, μέσα από το www.djpanagiotismartis.gr και βέβαια από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Βλέπω λοιπόν πάρα πολύ κόσμο από αυτή την ώρα, από Μεγάλη Βρετανία, από Ιταλία, από Ολλανδία, από Βουλγαρία, από Βέλγιο, από Γερμανία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning. Good morning. info@musicclub.gr, τα email τώρα τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Να πάω στη φίλη μου τη Βάσο, η οποία μου έστειλε email εδώ. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, τι προγραμματάρα μου λένε και αυτή για σήμερα. Μήπως μπορεί να παίξει λίγο Μέλισσα στο Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι? Εννοείται, ρε. Μα εννοείται. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού: 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτς. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δέσποινα. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: καλημέρα, σε ακούμε κάθε μέρα από το αυτοκίνητο. Thank you. Να παίξουμε λοιπόν ένα-δυο καλοκαιρινά. Παίξουμε τώρα λίγο Bob Marley στο ξεκίνημα. Έχω ετοιμάσει και Μέλισσα στο Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε την μοναδική, την ανεπασάληφτη, την ανεπανάληπτη, την καταπληκτικιά, κυρίες και κύριοι, την...
2: Έλα, έλα, σαλιάρι, πρωί-πρωί.
1: Την Κωνσταντίνα, την παπά... Συγγνώμη! Είμαι καλός. Η αλήθεια είναι ότι είμαι καλός. Κλέβω βέβαια κάποιες ατάκες από το Σεφερλί, αλήθεια είναι αυτή.
2: 8 και 22 ήρθα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: 8 και 22.
1: 9 θα ήθελες να έρθεις.
2: 12.30 θα ήθελα να έρθω, αλλά αυτό είναι αλήθεια.
1: Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια.
2: Ναι.
1: 9 και 20 θα ήθελες να έρθεις.
2: Ναι, βεβαίως θα ήθελα. Τι, το κρύβο νομίζεις?
1: Ναι.
2: Νιστάζω πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Ναι, μπορείς να μας πεις τι έκανες χθες το βράδυ και νιστάζεις πάρα πολύ?
2: Θες να σου πω την αλήθεια?
1: Την αλήθεια, ναι.
2: Σίγουρα?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σχόλασα, γύρισα στο σπίτι.
1: Όχι, μα δεν θέλω να μας πεις τι έκανες. Τι έκανες το βράδυ και κουράστηκες?
2: Μα εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν καταλήγεις όμως, μας λες.
2: Γύρισα στο σπίτι μου, ναι. Και μαγείρευα ταυτόχρονα πρωινό βραδινό, το χθεσινό βραδινό, το σημερινό πρωινό. Έπλαθα μπιφτέκια να τα βάλω στην κατάψυξη. Τι νομίζεις?
1: Πλάθο κουλουράκια δηλαδή που λένε.
2: Πέραν της καθημερινής βραδινής βόλτας του πίτσι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν συζητάμε αυτά.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μπέλα. Λέει καλημέρα, μπορείς να παίξεις λίγο το τραγούδι Βαρέσαμε Διάλυση? Το αφιερώνουμε στο Δημήτρη που του αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ρε ότι μπορούμε να το βάλουμε.
2: Βαρέσαμε Διάλυση. Δεν θέλει ψυχανάλυση.
1: Αυτό είναι του Μάιο, Γιώργος Μάιο. Βαρέσαμε, είναι. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Σε ακούμε εννοείται πριν πάμε στη δουλειά. Φιλιά σε όλη την παρέα. Πάμε εκδρομή σήμερα. Βάλε αν μπορείς.

0: κάτι από κακοσέο. Είστε καλύτερη παρέα. Γεια σου, Μάνια.
1: Το κάναμε στη χάρη, θα βάλουμε.
0: Εννοείται θα παίξουμε
1: γεια
0: λίγο.
1: Γεια σου, κούκλα μου.
0: Από κακοσέο, λοιπόν.
1: Αυτό θέλω. Μην ψάχνει άλλο.
0: Κάνε μας τη χάρη. Αυτό δηλαδή
1: κάνε
0: θέλεις.
1: Κάνε μας τη χάρη που μας ζητά συγγνώμη.
0: Α, ένα, δύο,
1: τρία.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι.

0: Ωραίο, αρέσει, αρέσει.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όλη νύχτα και όλη μέρα σποτάκια φτιάχνει.
0: Σου άρεσε.
1: Έχει εθιστεί.
0: Ναι.
1: Α, ήταν πάρα πολύ ωραίο και περιεκτικό.
0: Σου άρεσε, σου άρεσε αυτό που ανέβασα στο Instagram το δικό μου που
1: ήτανε
0: είμαστε.
1: Ό,τι
0: αγκαλιά,
1: πιο,
0: αγκαλιά.
1: Ό,τι πιο cringe έχω δει το τελευταίο μήνα. Εγώ εκείνη τη φωτογραφία την είχα βγάλει σε ένα καταμαράν. Ναι. Καταμαυρισμένη.
0: Καταμαράν ήταν και το που ανέβασα εγώ που είμαστε μαζί αγκαλίτσα. Καταμαράν.
1: Αφού έχει κάνει Photoshop.
0: Δεν έχω κάνει Photoshop. Είναι αυτή η φωτογραφία που είμαστε μαζί τότε που με
1: καταμαράν.
0: Τότε που με γούσταρες.
1: Και είχαμε πάει σε Σαντορίνη και βλέπουμε ηλιοβασίλεμα,
0: ναι,
1: στο καταμαράν.
0: Ναι, μπράβο. Και με έχεις...
1: έξω και μακριά ανατρίχιασα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και με έχεις πάρει αγκαλιά και χαμογελά.
1: Και εγώ έμεινα με τον παγιό και αυτός τον μπουφάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν εγώ κρύωνα λίγο. Στο καταμαράν κρυώνω λίγο.
1: Φυσάει, φυσάει.
0: Ήμουν ο καπετάνιος ήμουν εγώ. Δεν ήμουν σαν και σε να κάνω μπάνιο.
1: Ήρθες ο καπετάνιος έξω και μακριά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: σπίτι. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2814-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11.

0: παντού. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού εδώ του Music Club 105,8. Ναι. 6970 11 10 58. 6970 11 10 58. Την καλημέρα μας εδώ πέρα στον φίλο μου, τον κολλητό μου, τον Γιάννη το Γιαλαμά, ο οποίος είναι φορτηγό, οδηγός
1: Είναι φορτηγό ο Γιαλαμάς?
0: Όχι, είναι οδηγός φορτηγού. Κολλητός μου, αδερφός μου. Τις προάλλες ήμουν με τον αδερφό του αυτήν.
1: Του αδερφού σου.
0: Του αδερφού μου.
1: Ήσασταν
0: του...
1: όλα τα αδέρφια.
0: Ναι, τον αδερφό να του αδερφού μου, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πω στην ΚΟ, όπου έγινε ένας χαμός εδώ πέρα. Άκου τώρα τίτλο άρθρου.
0: Στην ΚΟ.
1: Στην ΚΟ, το νησί.
0: Το νησί.
1: Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση 900 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα.
0: Ναι, κάπου το διάβασα. Αυτός που πήγε και έκανε κάτι παράπονα εκεί πέρα στη
1: Γερμανία. Ναι, επειδή αυτός είχε κλείσει ένα πακέτο διακοπών για την οικογένειά του, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό το ποσό κτλ. Άνοιγε κάθε μέρα, σου λέει, τον μπαλκόνι του και έβλεπα κάτω η πισίνα γεμάτη ξαπλώστρες με πετσέτες. Κλασικό φαινόμενο.
0: Ναι, που τους είχαν βάλει τις πετσέτες από ψάργα. Πώς το λένε?
1: Από ψάργα.
0: Από ψάργα. Από βραδύ.
1: Νόμιζα ότι το κάνουν μόνο οι Έλληνες, τελικά το κάνουν και οι τουρίστες. Έξερε, παιδί μου, νευρίασε, σου λέει αυτό, έκανε μήνυση στο γραφείο το τουριστικό. Κέρδισε, ρε Παναγιώτη. Μα ναι, δεν είναι παράλογο να κερδίσει?
0: Γιατί να είναι παράλογο, ρε φίλε?
1: Μα τι φταίει το τουριστικό γραφείο που οι λουόμενοι.
0: Δεν ξέρω, εγώ τώρα δεν είμαι των ξενοδοχείων, αλλά δεν το θεωρώ.
1: Είστε του κάμπινγκ, είστε εσείς,
0: όχι,
1: κύριε Μάρτη.
0: Δεν είμαι των ξενοδοχείων, δηλαδή διευθυντής ξενοδοχείου, δηλαδή να πάρω τη μεριά των ξενοδοχείων. Αυτό θέλω να πω, δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά δεν είναι και σωστό, ρε φίλε, ο άλλος να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ να φύγει.
1: Μα τα λεφτά τα διεκδίξει από το ταξιδιωτικό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, λέω τώρα εγώ, και σωστό να πηγαίνει ο άλλος από βραδύ να αφήνει μια πετσέτα. Και εγώ θα ήθελα να το κάνω. Να ξυπνάω μετά το πρωί 9-10 ώρα, να τρώω το πρωινό μου και να πηγαίνω και να
1: μην. Να πω την αλήθεια.
0: Όλοι το έχετε κάνει.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ που λες. Η μόνη περίπτωση που το έχω κάνει να σηκωθώ όμως πολύ πρωί. Ναι, πολύ ναι, πρωί, αυτό έκανα σωστό. Και την ώρα που θα πάω να πάρω το πρωινό μου, να αφήσω πετσέτα ναι, στην ναι, παραλία. Ναι, είναι στο λουτρό, φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το έχω κάνει. Ναι, ρε, φίλε.
0: Ναι, δεν είπα, όλοι το έχουμε κάνει, αλλά δεν είναι σωστό. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά το έχω κάνει μισή ώρα πριν.
0: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σωστό. Τώρα πήγε ο άνθρωπος και έκανε.
1: Άνοιξε τώρα τα μάτια και θα έχετε ναι, όλοι οι διεκδικήσεις.
0: Ναι, πήγε στα δικαστήρια τώρα εκεί και το κέρδισε. Εντάξει, μια χαρά.

0: αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε τον κολλητό μας εδώ πέρα, τον Μανώλη, τον Φουρναράκη.
1: Άστον, άστον, πάρε παραγγείλει καφέδες, γιατί ήρθε χωρίς καφέδες. Τέτοιος
0: είναι. Εντάξει, μα αφού έχουμε συνονοηθεί εμείς, μου στείλε μήνυμα ότι θα έρθει, θα φέρει τους καφέδες κανονικά. Εντάξει, δεν είναι, είναι κύριος είναι. Είναι κύριος.
1: Μπήκε μέσα, έβριζε. Του λέω σαν αυτό θα γίνεις. Μου λέει, είμαι όποιο δασκολοκαθήσεις. Μόνο εγώ έχω παραμείνει ευγενέστατη.
0: Όταν λες σαν γι' αυτόν, εννοείς εμένα.
1: Ναι, βεβαίως. Κατέβαινε, τις κάλες έβριζε.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Μάνια. Θέλω να σου πω δύο-τρία πράγματα πάρα πολύ σοβαρά.
1: Μα ρε, μόνο εσύ, σοβαρά λες.
0: Μα πού μιλάτε, φίλε. Φασαρία.
1: Μα να σου πω, εδώ κάνουμε εκπομπή.
0: Εκπομπή κάνουμε εδώ πέρα.
1: Εδώ μας ακούει το Ηράκλειο. Από τα Λίκα μέχρι Παπί μας ακούει. Θέλω να ηρεμήσεις.
2: Λοιπόν, καφέ σας παράγει.
0: Να καλωσορίσουμε το Μανώλη, το Φουρναράκι.
1: Να μην τσακωνώσουν τον ερχόσουνο, αλλά τα έπαιρνε.
2: Καφετζάκι θα με λε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Καφετζάκι.
1: Και καλά για τους καφέδες. Χαχά,
0: σα. Α, καφετζάκι. Αντί το Φουρναράκι να το λέω καφετζάκι. Αυτά είναι αστεία. Μπράβο.
2: Αυτά είναι αστεία.
0: Κάναμε αυτό το χέρι πανταλιά. Γιατί το δεξί το έχω χτυπήσει. Δεν μπορώ.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ. Τώρα μια εβδομάδα.
1: Άμα το δείτε, σκόνεται. Πόπο. Άντρες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη φίλη μας η Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και Μάνια.
1: Καλημέρα, Γεωργία.
0: Δεν γράφει Μάνια. Εγώ το λέω για να μην στραβώνει. Να το εδώ πέρα. Καλημέρα Παναγιώτη γράφει. Αλλά για να μην στραβώνεις είπα και Μάνια.
1: Θα βρω το όνομα και την κάνω blog στο Instagram.
0: Μα δεν είναι το Instagram, είναι το Viber.
1: Θα βρω εγώ στο Instagram.
0: Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να αφιερώσω στην κολλητή μου την Όλγα που βρίσκεται στην Αθήνα.
1: Δεν το βάζω.
0: Μα εγώ βάζω τα τραγούδια.
1: Δεν θα το επιτρέψω.
0: Στην Αθήνα το τραγούδι του Θοδωρή φέρει το εδώ. Εδώ. Θα το παίξουμε εννοείται, γιατί εμείς κάνουμε κουμάντο την εκπομπή.
1: Κατάλαβες,
0: στη φίλη μας.
1: Ήρθε, έκατσε στην καρέκλα μου, πήρε την κονσόλα μου, πήρε τον υπολογιστή μου. Με έχει βάλει στην ακρούλα και φωνάζει κιόλας.
0: Και δεν χωράει κιόλας και μου είπε να
1: φαίνεσαι. Να, φάρτα!
0: Όχι, δεν χωράει, δεν ήθελα να πω. Γιατί μου δώσεις μουτζα. Δεν χωράει γιατί είναι πολύ στενά εδώ πέρα τα τέτοια και μου έχεις κανένα τρυπάνι. Πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, γιατί δες εδώ, δεν έχω δει άνοιξη χεριών.
0: Ηλεκτρικό να βγάλουμε. Φέρε ένα τρυπάνι εδώ να το φτιάξουμε.
1: Με έχουν βάλει εδώ πέρα, με έχουν στριμώξει σε μια γωνιά. Εντάξει. Που εγώ είμαι πληθωρικός άνθρωπος.
0: Τι σε μια γωνιά, ρε Σημανιά. Άμα καθόμουν εγώ εκεί πέρα, θα έκανα 25 πόντους από κάθε πλάι. Από κάθε πλευρά.
1: Άφησε με.
0: Σε αφήνω. Στη Δανάη να στείλουμε την καλημέρα μας. Λέει καλημέρα. Πηγαίνουμε σχολείο και θέλουμε να ξανακούσουμε το βάλς των ονείρων της αγαπημένης μας Μαριάννα.
1: Τι λέει αυτή ονόματα, το καλημέρα σχεδόν το πε.
0: Καλημέρα σας. Έλα, σε πληθυντικό.
1: Ωραία, αυτό θα παίξουμε.
0: Ωραία, να το βάλουμε.
1: Το εδώ δεν το βάζω.
0: Λοιπόν, Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαριάννα Κατσιμίχα. Να παίξουμε το βάλ στον.
1: Να πω βέβαια κάτι στο σημείο αυτό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν είναι πολύ κακό ήχο το επίθετο.
0: Ποιο?
1: Το Κατσιμίχα.
0: Γιατί είναι κακό ήχο?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το δανδουλάκι είναι πιο ωραίο δηλαδή.
1: Κλάση ανώτερο, ξέρω εγώ.
0: Κλάση εννοείται ότι είναι κλάση το δανδουλάκι.
1: Κάτσε πάρω τον μπαμπά μου.
0: Κλάση ανώτερο δεν είπε.
1: Κλάση. Πάρω τον μπαμπά μου τηλέφωνο που σε ακούει τώρα και μου λέει τι όμορφος είναι αυτός ο παρουσιαστής.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα κλάσει. Είναι το επίθετό σου είναι κλάσει. Αυτό δεν είπα. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Με ειρωνεύτηκε.
0: Όχι, δεν ειρωνεύτηκα.
1: Είσαι ειρωνικός.
0: Α, δεν μπορεί.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Club 100.

0: από τέρμα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο κουβαλητή μας εδώ του σπιτιού, τον Μανώλη του Φουρναράκη, που πήγε από το κακάο και μας έφερε καφεδάκι πολύ ωραίο. Να το καπουτσίνο μονό σκέτο.
2: Ναι, ναι, και εμένα, φρέντε εσπρέσο σκέτο.
1: Μπράβο, ρε εσύ.
2: Να το ξέρετε κι εσείς.
1: Μεγάλα αμυγδάλου, μπράβο.
2: Αν θέλετε να μας στείλετε καφέ, με ένα παλιά μου στέλνετε λουλούδια, μου στέλνετε πρωινά, τώρα τίποτα, γέρασα, πέρασε μπογιά μου.
1: Εννοείται.
2: Έχει έρθει και αυτός εδώ πέρα, να μην τον χαρακτηρίσω.
1: Ειλικρινά, πες μου, ποιος σου έχει στείλει λουλούδια,
2: δηλαδή.
1: Στα 30 χρόνια που ζεις, στα 35, πόσα χρόνια σου έχουν στείλει λουλούδια.
2: Πρώτα την Εβίτα.
1: Εδώ είσαι στο σταθμό, εδώ πέρα.
2: Μου έχουν στείλει λουλούδια στο σταθμό, μου έχουν στείλει λουλούδια που έχουν πάρει τηλέφωνο οι άνθρωποι από τα Ανθοπολίκη μου που ήσταν να στα φέρουμε.
1: Ναι, και καλά, κανένα γκόμενο, όχι ακροατή.
2: Άγνωστοι άνθρωποι μιλάνε.
1: Άγνωστοι.
3: Πριν κάνει Instagram.
1: Πριν κάνει Instagram.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Έπρισε ντούνε δηλαδή κανονικά.
2: Τι λέτε, βρε ανόητη. Τι λέτε, βρε ανελέητη. Που τέτοια γυναίκα ούτε στον ύπνο σα δεν τα βρίσκατε. Που
1: επίσης,
2: βρήκατε και δύο βέβαια και ωραίε γυναίκε. Να πούμε αλήθεια, δεν ξέρω, ναι,
1: επίσης, επίσης, να σου πω κάτι. Το ανελέητη, επειδή το λε συνέχεια, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Το ανελέητη. Απλά στο λέω πληροφοριακά δηλαδή. Γιατί το λε συνέχεια.
2: Ανυπόστατη.
1: Δεν υπάρχουν, αυτά δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχει λέξη, δεν υπόστοτο.
1: Ή βρίζεις ή δεν βρίζεις. Αυτά βρίζεις.
2: Τι σε πω δηλαδή στο ραδιόφωνο.
1: Πες με έξυπνο.
2: Υπάρχει ένα political correct.
1: Συγγνώμη, μα ο πατέρας σου είπες ότι, είπε ότι είμαι καλό παιδί.
2: Στην προηγούμενη συζήτηση, μισή ώρα πριν.
1: Ναι, πριν μισή ώρα πριν.
2: Ψέματα είπα για να σου φτιάξω διάθεση.
1: Άσε ρε που πες ψέματα. Άσε ρε που πες ψέματα. Την αλήθεια.
2: Από εδώ θα μου πει σε μένα ότι δεν με είχαν δει και μου στέλνουν λουλούδια.
1: Να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον αδερφούλη μας. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Μάνια. Οι τουρίστες, σχετικά με το μήνυμα που έλεγες πριν, οι τουρίστες λέει είναι έξυπνοι. Πρέπει να το κάνω κι εγώ αυτό για να κερδίσω αποζημίωση που λέγαμε αυτό με τις ξαπλώσεις. Ναι. Ο φούρνος της γειτονιάς μου ήταν γκρεμισμένος, λέει, το πρωί που ξύπνησα. Α, άκυρο, η Μάνια ήρθε νωρίς, λέει, σήμερα.
3: Στα αστείο.
1: Πάλι δεν τα πιστεύω. Μα γιατί δεν πιστεύεις αυτά που σου λέω.
2: Όχι, θέλω ποιος είναι να τον βρω.
1: Θέλει να βρει
3: τον μπλοκάρο.
1: Τον μπλοκάρο και αυτό, ναι.
2: Θα σας κάνω όλους μπλοκ.
1: Ηρέμησε, ρε Μάνια Δανδούλοβιτς.
2: Ευτυχώς έχω εγώ εδώ τους ακροατές μου. Να το δες εδώ πέρα.
1: Ναι, διάβασε το μήνυμα, ναι.
2: Μου στέλνει φιλενάδα μου, είμαι μασάς. Είστε αχτύπτο, λέει, δίδυμο βέβαια, φυλάκια.
1: Εννοείται.
2: Και της λέω, έλα καλημέρα, χαχά, ξέρω εγώ. Και μου λέει, εγώ βέβαια σας ακούω επειδή είσαι εσύ να του πεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε αχτύπητο δίδυμο. Φαντάζομαι να σας κάνει τζατζάρισμα.
2: Είμαστε ολοχτύπητο δίδυμο.
1: Να σου κάνει τζατζάρισμα, να πέσει ποδόσφαιρο και να σου κάνει τζατζάρισμα η Μάνια.
2: Είναι τζατζάρισμα.
1: Στις κερκίδες θα πας.
2: Τι είναι τζατζάρισμα. Τι είναι τζατζόρισμα, θα μου απαντήσει κάποιος.
3: Κερκίδες, λέει, θα
2: πάω.
1: Ή να παίζει μπάσκετ, ας πούμε, για να σου κάνει η Μάνια έτσι τζατζάρισμα. Σου πας τα χέρια, δε.
2: Πες μου, τι είναι τζατζάρισμα, δεν ξαναρωτήσω.
1: Βάλτε στο ChatGPT. Λέει, πες εδώ.
2: Και ξέρεις να πεις ChatGPT και μου το παίζεις και έξυπνος. Φύγε από εδώ.
1: Ναι, πες, με ρωτάει εδώ ο συμπαρουσιαστής μου. Ο κεντρικός, μάλλον, παρουσιαστής της εκπομπής με ρωτάει.
2: Τι λες, μωρέ. Αχαρακτήριστε.
1: Τι είναι το τζατζάρισμα, μα βάλτε το. Βάλτε το, τι είναι το τζατζάρισμα.
2: Θα ρωτήσω, δεν βάζω chat.
1: Ναι, ναι. Να σε έχω.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες
3: at the Music Club 105,8.
4: Να στείλω την καλημέρα μας στην Technotend Athens, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Επίσης την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Είχαμε μπει και προηγουμένως στο site της Art Glass. Την καλημέρα μας. Έλεγα και για τα τζάμια, τέλος πάντων, που έχω βάλει στο σπίτι. Νεόπουλος είναι δηλαδή. Την καλημέρα μας στα Βενζινάδικα της Envirol. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε. Στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης, αλλά και στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Λοιπόν, Μάνια, άκουσέ με τώρα. Σε λίγο που θα μας πεις τον καιρό.
5: Ναι.
4: Σε λίγο που θα μας πεις τον καιρό.
5: Ναι, ναι.
4: Σε λίγο που θα μας πεις.
5: Το είπαμε αυτό.
4: Ναι. Θέλω να το πεις με καλό τρόπο στους ανθρώπους. Δηλαδή, το λέμε τώρα μια εβδομάδα βέβαια, αλλά θέλω να το πεις με καλό τρόπο ότι έρχεται.
5: Γιατί δεν το είχα ανοίξει.
4: Ότι έρχεται κοκκινόχωμα.
5: Την τύχη μου τη μαυρομάτα.
4: Την τύχη μου τη μαυρομάτα. Τι να σου κάνω τώρα πάλι εγώ. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης προβλέπεται στη χώρα μας μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δηλαδή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
5: Γι' αυτό εγώ χθες το βράδυ, να ξέρετε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
4: Γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθείς?
5: Γιατί είμαι αλλεργική, το ξέρεις. Μου είχε η μύτη μου λοιπόν, ό,τι και να έκανα, τίποτα.
4: Συγγνώμη, ρε Σημανιά, σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις? Δηλαδή, ας πούμε, εκτός από παραξενιά, εκτός, ας πούμε, ότι δεν σ' άρεσε το αντερά σου, εκτός από όλα αυτά, τέλος πάντων.
5: Ωραία, φίλε, εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ εύκολος άνθρωπος.
4: Εσύ!
5: Εγώ!
4: Να ρωτήσουμε εδώ τους ακροατές αν είναι εύκολος άνθρωπος η Μάνια ή η Δαντουλάκη. Ναι, ναι.
5: Βεβαίως, και να πείτε, θα μπορούσατε να φανταστείτε. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
4: Μα τώρα τι ωραίο τραγούδι.
5: Θα μπορούσατε να φανταστείτε το πρωινό σας χωρίς να ακούτε τη φωνή μου.
4: Εννοείται ότι θα μπορούσαν να το φανταστούν μόνο με τη δικιά μου τη φωνή.
5: Τι λες, μωρέ Μπαγλαμίδη, που θα μου πεις εμένα τώρα.
4: Τι είναι το Μπαγλαμίδη, ρε
5: σημαίνει. Μα δεν σε βρίσκω κανονικά.
4: Μα δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις.
5: Τώρα αυτή τη στιγμή σε έβρισα, αλλά δεν είναι και λέξη που υπάρχει για να υπάρχει το εσουρού.
4: Ναι, τέλος πάντων, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αυτός εδώ που ακούσαμε λέγεται Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Και η κοπέλα που τραγουδούσε το τραγούδι αυτό, το «Μόνο για σένα, μόνο» και τα λοιπά, είναι, η κοπέλα είναι η Τζούλια η Αλεξανδράτου, που είχε κάνει τότε μια...
4: Η οποία έχει κάνει τώρα επάνωδο στο social media.
3: Εννοείται, έχει κάνει comeback, το «Come» με «You», και έχει κάνει επάνωδο, τέλος πάντων.
4: Θέλω να βγάλω τα βλέφαρά μου μόνο μου, δεν αντέχω.
3: Η Τζούλια, η αγαπημένη μας, η Αλεξανδράτου.
4: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τη Τζούλια Αλεξανδράτου.
3: Είχε κάνει τέτοιο, πώς το λένε, τότε είχε κάνει μια στροφή στην καριέρα της, για να γίνει τραγουδίστρια. Και είχε βάλει ένα τραγούδι μαζί με αυτόν εδώ, αλλά μετά δεν το συνέχισε.
4: Εγώ θα πω μόνο το ότι η ματαιοδοξία μπορεί να καταστρέψει πολλά πράγματα και είναι κρίμα, γιατί εγώ αυτή την κοπέλα τη θυμάμαι, ήταν πανέμορφη.
3: Ναι, η αλήθεια
4: στα
3: είναι αυτή. Στα καλυστία, η αλήθεια ήταν αυτή.
4: Γι' αυτό είναι παράδειγμα πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να βλέπετε την πορεία τους για να αφουγκράζεστε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε.
3: 09 και 24 και 25 δηλαδή.
4: Τι ωραία
3: δηλαδή.
4: Μιλάω. Τι ωραία επίπεδο.
3: Μα και εντάξει, ωραία μιλάς γιατί είμαι εγώ δίπλα.
4: Παραμίζομαι.
3: Παρασκευή
4: να
3: σήμερα. Ναι, στο CNN πέθανε ο άλλος.
4: Ποιος πέθανε?
3: Ο ιδιοκτήτης του CNN, ο Ted.
4: Ψέματα.
3: Προχθές ρε Σημάνι, ο Ted Turner. Από εκεί υπήρχε και ένα κανάλι, το TCM. Δηλαδή Turner Classic Movies. Είναι ο ιδιοκτήτης του CNN. Πάμπλουτος. Αλλά πέθανε. Διότι όλοι ένα μέτρο γης, 1,5-2. Καλά, εσύ θα πάρεις λίγο. Δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, επειδή.
4: Ένα!
3: Μα πάλι μουτζα, ρε μάνια, μα πάλι μουτζα!
4: Εσύ θα πάρεις λιγότερο, γιατί είσαι κοντός.
3: Όπω ρε φίλε. Μια και είπαμε λοιπόν για την Τζούλια Αλεξανδράτου. Είμαι κοντός, λέει.
4: Στο αφιερώνω.
3: Θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα, τότε που ήταν στο συγκρότημα των Μυστίκ. Από εκεί ξεκίνησε, συγκρότημα Μυστίκ.
4: Επειδή εγώ αυτό το έχω προλάβει, θεωρείς με γριά.
3: Όχι, μια χαρά. Εσύ είσαι στα νιάτα σου, είσαι εδώ. Στα φόρτε σου είσαι.
4: 25.
5: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, μην λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά,

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
9: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Thermos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
12: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και Tone Palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 43, εδώ στο καλύτερο πρωινό του πλανήτη με την μοναδική, την καταπληκτική, την λαλίστατη, το μοντέλο της Victoria Secret. Τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
2: Πάλι λες αλήθειες. Πάλι μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Θα μας πεις τον καιρό, περιμένει ο κόσμος εδώ πέρα.
2: Θα σας πω, σου χάλασε εγώ πάνω τέχα τίδι, βρε κούκλε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αγαπιόμαστε εμείς.

0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το Ηράκλειο και να σας πω ότι εγώ το ψηλιάστηκα εχθές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Νοτιάς έρχεται, αγάπες. 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα για την πόλη μας. 5 μποφόρ νότιοι άνεμοι. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ηλιοφάνεια και συννεφιά.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 28 αυτήν την ώρα. 3 μποφόρ νότιοι άνεμοι και συννεφιά. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία αγγίζει τους 24 με 5 μποφόρ νότιους ανέμους. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα.
0: Μα ακούγεσαι.
1: Δεν ακούγομαι
0: μπουκωμένη. Ναι, μπουκωμένη, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Στα Χανιά να πάμε για σκου. Ωραίο. Ναι. 3 μποφόρ δυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Να σας πω τώρα για το Ηράκλειο, επειδή έχετε Σαββατοκύριακο, ότι αύριο θα κουμπίσει η θερμοκρασία του 30 Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 6 μποφόρ νοτιά βλέπω, θα πέσει βέβαια το μεσημεράκι ο αέρας. Ναι. Και την Κυριακή τα πράγματα θα είναι καλύτερα, ενώ θα βρισκόμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Η σκόνη από την Βόρεια Αφρική φαίνεται ότι θα έρθει το Παρασκευό.
1: Δεν την κάλεσε πάλι αυτή.
0: Δεν την κάλεσε κανένας. Θα έρθει κυρίως προς το Ιόνιο, τη Δυτική και τη Νότια Ελλάδα. Δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο θα είναι ναι, πολύ έντονο, ειδικά από σήμερα, από Παρασκευή δηλαδή 8 Μαΐου. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, μακάρι να μην γίνει αυτό τέλος
1: πάντων. Εντάξει, εγώ δεν φοβάμαι. Γι' αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς και να γεμίσουμε χώματα στους δρόμους και στους πεζόδρομους, υπάρχει μέρημνα από το Δήμο. Οπότε, αν βρέξει, αν αυτό γίνει την Παρασκευή, το Σάββατο θα είναι όλοι πολύ καθαροί.
0: Σκεφτόμουν το πρωί, ήθελα να πω κάτι στην εκπομπή, επειδή καμιά φορά, ρε παιδί μου, βγαίνουμε και λέμε τώρα διάφορα έτσι, για το Δήμο, για τα φανάρια και τα σχετικά. Θέλω να πω ότι, παιδιά, η πόλη εδώ πέρα δεν είναι μικρή πόλη, δεν είναι πλέον μια μικρή πόλη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, το Ηράκλειο πλέον δεν είναι μια μικρή πόλη, ας πούμε.
1: Όχι, είναι μεγάλη πόλη. Πρωτεύουσα.
0: Εντάξει, δεν είναι Νέα Υόρκη, ρε φίλε, αλλά είναι ψιλομεγαλούπολη. Δηλαδή,
1: μικρογραφία της Αθήνας είναι, όντως.
0: Ναι. Έχει και πολύ κόσμο έχει, και πολλά αυτοκίνητα έχει, και πολλή κίνηση έχει. Δηλαδή, βγαίνει δηλαδή, εργάσιμε, εννοώ Τρίτη, Πέμπτη κτλ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
1: Σίγουρα όχι.
0: Μασταμπά, πατέλε, κέντρο κτλ. Δεν μπορεί να πα με το αυτοκίνητο. Γίνεται χαμό.
1: Όντως, παιδιά, γίνεται πανικό. Δηλαδή, καταλαβαίνω, επειδή και το κέντρο είναι πια δύσκολα προσβάσιμο, μου λένε, ξέρει, πολλέ πελάτησέ μου προσπαθώ να κατέβω μέρες και δεν το παίρνω.
0: Δεν μπορείς, ναι.
1: Έχεις άλλο άτυπο.
0: Έχουν κάνει και τους πεζόδρομους που εντάξει, τους κάνανε οι άνθρωποι για καλό, αλλά τελικά δεν ξέρω αν είναι για καλό.
1: Γιατί όχι, δεν είναι για καλό, γιατί έχει δημιουργηθεί κομφούζιο.
0: Έχει δημιουργηθεί κομφούζιο γιατί όλα τα αυτοκίνητα πάνε από 5 συγκεκριμένους δρόμους. Δεν έχουν από πού άλλο να πάνε οι άνθρωποι. Δεν έχουν
1: από άλλο. Μεγάλους κύκλους.
0: Βέβαια.
1: Και θεωρώ ότι
0: ήταν λάθος. Λοιπόν, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970111058. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη τον Ιορδανίδη. Τον κολλητό μας εδώ, κάτσε να στείλω μηνύμα γιατί το Viber εδώ μου έχουν τρελάνει, μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Καλημέρα μου λέει κουμπάρε, καλημέρα κολλητέ μου Γιάννη Ιορδανίδη, ο οποίος νομίζω έχει πότε, έχει μια νονός, γίνεται, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, βάφτισε, θα βαφτίσει.
2: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο, δεν τα ξέρω καλά, δεν μας κάλεσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Μανώλη το Γυαλιτάκι από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Side Drive που κάθε Παρασκευή μου κάνει την ίδια ερώτηση. Μου λέει: μα δουλεύεις το βράδυ? Όχι, ρε φίλε, θα κάτσω σπίτι να βλέπω τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Έχει αγώνα ο Παναθηναϊκός το βράδυ. Μάνια, φαντάζομαι το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Εννοείται ότι τα ξέρει. Δουλεύουμε, Μανώλη, δουλεύουμε, Μανώλη, εννοείται.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11. The Martis Mania Breakfast Show.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Έλα ρε Σιμανόλη, τι έγινε, για πες μας τι έγινε, γιατί σε βλέπω και μου κάνεις κάτι νοήματα εδώ, κάτι δεν μπορώ να καταλάβω. Α, μου κάνεις αυτό το τέτοιο.
3: Αυτό το τέτοιο.
2: Μάνια δανδουλάκι, μάνια δανδουλάκι.
3: Θέλω να σας πω καλημέρα, να πω καλημέρα στην Media Strom, στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξταδίου Μαρτύρων 171, που είναι και σήμερα στην παρέα μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Φανοποιώ Βαφείο Βένιανάκης, δίπλα σας σε ό,τι ατύχημα μπορεί να τύχει με το αυτοκίνητο, Βιπέ Οδός Ήτα και αυτοκίνητο αντικατάσταση και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, γάμο, βάπτιση ή και εταιρικό event. Και φυσικά στην παρέα μας και σήμερα με τα καφεδάκια, τις τούρτες, το ψωμί και πολλά πολλά άλλα. Κακάο, Pastry and Baker, πιτσουλάκι, Κλάνθη, Γωνία. Είδα και πάρα πολύ ωραία βίντεο. Δεν έχω προλάβει εγώ να πάω ακόμα. Με τα φρούτα αυτά, τα γλυκά που είπαμε,
2: ναι,
3: τα πολύ viral.
2: Τα είδα και εγώ, τα ανεβάσαν. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή, 8 του μηνός. 8 Μαΐου, 10 και 10 η ώρα, εδώ στον Music Club 105,8. Τι φαγητό να προτείνουμε σήμερα στους ανθρώπους να μαγειρέψουν?
3: Πες εσύ. Τι θα έτρωγα, ας πούμε, αν δεν ήμουν
2: bodybuilder. Άμα δεν ήσουν σε διατροφή που είσαι τώρα κτλ.
3: Παρασκευή,
2: ας πούμε,
3: σήμερα έχει και ζέστη.
2: Σήμερα Παρασκευή, τι θα τους πρότεινες, ας πούμε, να φάνε? Να μας πει, ας πούμε, ο Μανώλης.
3: Για να πες να σκεφτώ.
2: Να σκεφτεί, πες ένα φαγητό, ας πούμε. Δηλαδή θα τους πρότεινες φασολάκια λαδερά, ας πούμε. Λέμε τώρα, φασολάκια με πατάτες στο τσικάλι λαδερά. Πες μια ιδέα τώρα, γιες.
4: Εγώ θα έλεγα μπάμιες με κοτόπουλο.
2: Ωραίο, μπάμιες με κοτόπουλο,
3: στο
2: τσικάλι, στο φούρνο.
3: Στο τσικάλι, ρε παιδιά.
2: Όχι, γιατί και στο φούρνο. Και στο φούρνο είναι ωραίες.
3: Όχι, εγώ στο τσικάλι τις κάνω πολύ ωραίες.
2: Πες μια ιδέα.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα να φτιάξετε ένα μπριάμ.
2: Α, εύκολο το
3: μπριάμ. Που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Πανεύκολο το μπριάμ. Αυτό είναι στο φούρνο.
3: Ναι, εγώ έχω και πρόβλημα, βέβαια, να ξέρεις. Γιατί μου το κάνει, βέβαια, και στο τσικάλι. Δεν είναι τόσο ωραίο. Έχω ένα πρόβλημα εγώ με το μπριάμ. Όπως και τα περισσότερα φαγητά του φούρνου, εγώ τα καίω πάνω.
2: Εντάξει, ρε Σιμάνια, μα εννοείται ότι θα έχεις κάποιο πρόβλημα.
3: Όχι. Θα σας πω. Εμένα μου αρέσει το ψηλό, έτσι, το κρατσανιστό το φάι.
2: Κρατσανιστό, ναι, δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
3: Άντε, πάρε παράτα μας.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, εδώ πέρα τον κολλητό μας. Λέει το βράδυ έχει αγώνα, πηγαίνουμε Final Four. Ναι, εντάξει, κάτσε να.
3: Ποια καλημέρα, ρε φίλε, συγγνώμη, εμείς κάναμε πάλι όλη τη δουλειά. Εσύ θα πρωτίσεις τον κόσμο φάει. Πάλι εμείς θα τα λέμε.
2: Εννοείται ότι εγώ θα πρότεινα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
3: Έλα, το πιο basic.
2: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μάλιστα μόνο μπουτιά.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Εσείς το κοτόπουλο, μόνο μπουτιά. Παίρνετε όλη την κότα ή μπουτάκια?
2: Όταν πηγαίνουμε στο κρεοπωλείο. Ας πούμε, πηγαίνοντα στο χορηγό μας εδώ στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, nice to meet you. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Όταν πηγαίνω λοιπόν εκεί στο τέτοιο, παίρνουμε ολόκληρη την κότα. Και του λέω να μου την κόψει όχι σε μπουκίτσα, σε 6 κομμάτια. Σε 4 κομμάτια την κόβουμε την κότα. Γιατί άμα την κόψει πιο μισή, την τρώει την κότα φούρνος. Και βάζει τα κομματάκια μέσα και μετά γίνονται μικρά-μικρά. Σε 4 κομμάτια την κόβουμε την κόβουμε.
4: Ωραία, έτσι στα κάρβουνα ξαπλωτώ.
2: Και στα κάρβουνα είναι ωραίο. Αλλά λέμε τώρα για το που λέει.
3: Για το φούρνο.
2: Για το φούρνο. Αλλιώς, άμα το πάρεις, ας πούμε, από κάπου αλλού, παίρνει μόνο μπούτια. Αλλά και το ακροπολί έχει. Ο Ερωνημίδης παίρνει μόνο μπούτια. Αν θες να παράγει.
3: Μπούτια.
2: Ναι, αλλά και στα 4 όμως. Κάνε αυτή τη δοκιμή πίσω από αυτό το κόλπο να κόψεις την κότα στα 4. Όχι σε μπουκίτσες. Δηλαδή όχι στα 6.
3: Εντάξει.
2: Στα 8 πως.
3: Αυτό είναι μαμαδίσκο φαγητό, βέβαια.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, αυτό προτείνουμε εμείς. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Κάτι κάνουν και τα story, τα λέει η Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις αγόρι μου. Λοιπόν, εδώ στο Music Club, παρέα με την καλύτερη ελληνική μουσική. Σήμερα έτσι λίγο περίεργος ο καιρός, μουντός, αλλά στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Με σκόνη, τα πάμε και χθες με το μετεωρολόγο μας τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Μια μέρα είναι θα περάσει υπομονή. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος και ο Θολόγος, να τους πούμε χρόνια πολλά, Παρασκευή 8 Μαΐου. Ενώ είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, αυτό το τόσο αγαπητό μας ζωάκι, το πιο εργατικό ζώο, που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει, πρέπει να πούμε, και που σύμβολο έτσι για πολλά νησιά μας, όπως είναι η Σαντορίνη, η Ρόδος και τα λοιπά, εκεί στη Λίνδο, που κακώς χρησιμοποιούν έτσι τους γαϊδάρους και για τις βολτίτσες τους, αλλά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζωάκια μας, νομίζω, ο γάιδαρος. Είναι από τρία χρόνια που λέγεις ο γάιδαρος, όχι, πάει πολύ. Θα πάω σε break και επιστρέφω σε λίγο κοντά σας.
1: Ακούστε σε λίγο.
2: It's

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Στη σημερινή εποχή, δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

έτσι έχει μάθει είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης στο νέο του τραγούδι. Πολύ ωραίο, παιδιά. Εντάξει, φοβερός ο Ιακωβίδης. Τι να πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι το λογοπαίγνιο που κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ στο Music Lab 105,8 παρέα με όλους εσάς, αλλά και με το Ocean Society που βρίσκεται στην ανάληψη από πολύ νωρίς το πρωί. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι για σνακ, για καφεδάκι, για σούσι, για finger food, με εξαιρετική κουζίνα, με παιδική χαρά για να παίξουν τα παιδάκια, με κοκτέιλ, με ποτά όλη μέρα, και μάλιστα το βράδυ τοποθετούν και δύο τζάκια στην παραλία για μια πιο κοζή έτσι ατμόσφαιρα, ώστε να απολαύσεις το σαξόφωνο και το DJ που παίζει μουσικάρες στην παραλία του Ocean Seaside. Πάμε ανάληψη λοιπόν αυτό το καλοκαίρι και περνάμε πάρα πολύ όμορφα, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο που θα είναι πολύ ζεστό, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε λίγο στο Survivor. Τι έκπληξη ήταν αυτή χτες, και ενώ λέγαμε ότι θα φύγει ο Νίκος ο Κάπος ή ο Άλεξ ο Κούρτοβικ, τελικά η Μαντίσα, που ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς παίκτριες του φετινού Survivor, ήταν εκείνη που αποχώρησε. Αφού δεν τα κατάφερε στο πρωτοαγώνισμα ισορροπίας, μπήκε σε μονομαχία μαζί με τον Νίκο Κάπο. Και τελικά έτσι κάπως στις λεπτομέρειες, θα έλεγα εγώ, κρίθηκε το παιχνίδι και ήταν εκείνη που προς έκπληξη των τηλεθεατών αποχώρησε τελικά από το Survivor. Το τι θα γίνει τώρα στην παραλία, χαμός παιδιά. Νομίζω ότι την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν κάτι απρόσμενο, μια πρόσμενη εξέλιξη. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Εγώ προσωπικά την είχα για τελικό τη Μαντίσα. Αλλά δεν άκουγε και αυτή. Το είπε στο Λιανό. Μετά νιώσα λίγο που έλεγα ότι αισθανόμουν, που δεν είχα τακτική, που δεν άκουγα τους συμπαίκτες μου, και τα έλεγα όλα έξω από τα δόντια. Μετά νιώσε, αλλά είναι αργά. Κρίμα, έφυγε η Μαντίσα από το παιχνίδι. Μένει τώρα να δούμε πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα το Survivor.

Να εξηγήσει τι γίνεται με την εκπομπή της Don't Forget the Lyrics, ρώτησαν οι δημοσιογράφοι την Έλλη Κοκκίνου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου την πέτυχαν μετά από ταξίδι στην Κύπρο. Πάρτε τηλέφωνο τον Αντένα, είπε η Κοκκίνου. Αφοπλιστική η απάντησή της. Δεν γνωρίζω κάτι. Και εγώ περιμένω λίγο τηλέφωνο να δω αν θα συνεχιστεί του χρόνου το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πάνω απ' όλα ο Αντένα, αλλά είμαι ανοιχτή και σε άλλες προτάσεις. Αυτά είπε η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η οποία παρουσιάζει το εξαιρετικό κατ' εμέ έτσι Don't Forget the Lyrics, το οποίο όμως δεν πήγε τόσο καλά τηλεοπτικά, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο μουσικό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν θα συνεχίσει και του χρόνου. Πάντως, εντάξει, όπως τόνισε και η ίδια η τραγουδίστρια, δεν είμαι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο. Έκανα απλά μια guest εμφάνιση. Τώρα από εκεί και πέρα, αν προκύψουν και άλλες προτάσεις για τηλεόραση, είμαι ανοιχτή. Για να δούμε, θα συνεχιστεί του χρόνου το συγκεκριμένο παιχνίδι ή θα δούμε την Έλλη Κοκκίνου να αναλαμβάνει σε κανένα άλλο κανάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς ηθοποιούς, πολλούς τραγουδιστές να γίνονται παρουσιαστές. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί και αυτό τον κόνσεπτ. Πάμε να την ακούσουμε.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
10: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
12: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
11: Έχει κάτι καλό να φάμε?
12: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
11: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
12: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
13: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Όπου και αν πας, εδώ θα γυρνάς στο Music Club 105,8, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Άρτεμις της Πετζοπούλου.
1: Αυτό. Ξέρεις τι μου θύμισε.
0: Τι.
1: Καλημέρα καταρχήν σε όλους από το Μουντό Ηράκλειο. Το Μουντό έτσι κι αλλιώς και ψυχολογικά και καιρικά.
0: Έχουμε αυτό το mood, το mood. Με πιάσει το κεφάλι μου αυτόν τον καιρό, πρέπει να σου πω.
1: Μου θύμισε το τραγούδι που είχε γράψει ο Κοριαλάς στην Ευρυδίκη, τόσο όσο φεύγω γυρίζω.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Τραγούδι ήταν αυτό. Τότε η Ευρυδίκη με τον Δημήτρη Κοριαλά ήταν σε μια φάση πολύ rock, pop. Mm-hmm. Τα τραγούδια του ήταν γρήγορα, είχαν ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ. Και ένα από αυτά έλεγε και αυτό. Όσο φεύγει, γυρίζει.
0: Όσο φεύγει, γυρίζει εδώ στο Music Club. Και οι ακροατές μας κάνουν το ίδιο. 6-9-70-11-10-58 ο αριθμός Viber για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σήμερα έχουμε και Αντώνη Λουδάρο, έτσι. Τον αγαπημένο μας ηθοποιό.
1: Τι ωραία.
0: Τον αγαπημένο μας ηθοποιό. Ετοιμάζει παράσταση στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Με χορηγό εννοείται το Music Club. Και στις 1:30 θα είναι εδώ κοντά μας να τον δούμε, να φωτογραφηθούμε, να του πούμε πώς τον θαυμάζουμε από τους πολύ καλούς ηθοποιούς. Μας,
1: ναι, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια,
0: και βέβαια. Πολύ, πολύ συμπαθής. Mm-hmm. Ο οποίος είναι να γίνει Ηρακλείος, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει για να πάρει έτσι μια ανάσα και η Άρτεμις. Στο Δωρή φέρει και κατάματα. Ακολουθεί εξαίρεση και αναβίση και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας με τα νέα της ημέρας.
2: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
3: Music Club.
2: Music Club.
3: Music Club.
2: Music Club. 105,8.

0: βραβεύτηκε εξαίρεση εδώ στο Music Club 105,8 παρέα με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, που έχει τα πιο όμορφα και τέλεια έπιπλα για όλο το σπίτι. Χειροποίητα έπιπλα και σε όποιες διαστάσεις εσύ επιθυμείς, αφού υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής Σίβα Ηρακλείου. Έντεχνο, Residence και Μεζόν, τα τρία καταστήματα της οικογένειας Καρπαθιωτάκη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού για να τα επισκεφτείτε.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα πολύ γκέρλι διάθεση. Ναι, καταλαβαίνεις, θα πλησιάζω τα γενέθλιά μου και με έχει πιάσει λίγο. Πήγα και τα έκανα όλα ροζ. Έκανα ροζ το κινητό μου, έκανα ροζ το ρολόι που φοράω.
0: Εσύ ροζ, περίεργο.
1: Μα πραγματικά.
0: Ναι, εγώ είμαι του ροζ. Εσύ είσαι πιο πολύ του μαύρου.
1: Εγώ δεν είμαι ροζ καθόλου, ούτε σε συμπεριφορά. Ούτε σε, δηλαδή πραγματικά. Αλλά είχα τέτοια διάθεση που μόλις μπήκα μέσα. Φαντάζομαι τώρα το τρελό. Έχω μπει σε όλα τα κοριτσίστικα μαγαζιά του Ηρακλείου. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί στη δικαιοσύνη. Ήθελα να βρω ένα μπλουζάκι t-shirt που να έχει πάνω στάμπα κεράσια. Πώς μου είχε κολλήσει ότι κάπου εκεί.
0: Έχω εγώ, ναι, είναι πολύ μόδα. Και τα λεμονάκια και τα κεράσια και γενικότερα τα φρούτα στα ρούχα πάνω.
1: Ναι, μάλλον που δεν τα βρήκα, μάλλον θα πάσω μανάβικα στο τέλος.
0: Γίνε λίγο Μπάρμπι η Άρτεμις Πεντζοπούλου. Τώρα βάλτε λίγο ροζ στη ζωή σας γενικότερα, νομίζω. Χρειάζεται, παιδιά, χρειάζεται να έχουμε αυτή τη διάθεση.
1: Ναι,
0: τη λίγο ροζ, τη λίγο πιο παιδική.
1: Έτσι. Και σου λέω, μάλλον φταίνε τα γενέθλια.
0: Πολλά πολλά φιλιά να στείλω στον Μάνο που μας ακούει και σήμερα, στην Στέλλα, στην Δανάη, στη Γεωργία. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνυματάκια, στον Σωτήρη, αλλά και στην Ελένη που ζήτησε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου, Αγάπη μου με γεια σου, μαζί με Γιάννη Φακίνη, αυτό το υπέροχο ντουέτο.
2: Μπαίνει στα μάξι,
3: παράθυρο κάτω,
2: το ράδιο στο τέρμα.
3: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: ατέλεια, χωρίς καμιά ατέλεια. Και πάμε σε μία ανατροπή. Δεν ξέρω, φιλενάδα, να ετοιμαζόσουν για την Πάρο, για να πας στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, της Τοπιού και του Μπρούνο Τσερέλα. Έχουμε ανατροπή.
1: Αχα.
0: Δεν θα γίνει στην Πάρο ο γάμος.
1: Α, καλύτερα.
0: Δεν μπορείς να πας. Σου πέφτει μακριά. Η αναγγελία γάμου που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα, γράφει ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική. Ο γάμος θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο, όπως αρχικά νομίζαμε.
1: Okay.
0: Ιούνιο δεν είναι να παντρευτούν, νομίζω. Αυτή είναι.
1: Καλοκαίρι, λέει. Ιούνιο.
0: Ναι, ανατροπή λοιπόν. Στην Αττική, λέει η αναγγελία γάμου. Ξέρεις, η αναγγελία γάμου είναι basic.
1: Φαντάζομαι δεν θα είναι στη μάντρα.
0: Για ένα γάμο,
1: ναι. Θα είναι παλού.
0: Ναι, δεν νομίζω. Ετοιμάζεται λοιπόν, ετοιμάζεται η Αθηνά Οικονομάκου. Μα ποια παρουσιάστρια ήταν που έλεγε για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα ότι είναι ένα τσιμτσιλί, σαν βγαλμένο από παραμύθι, λέει, η ιστορία αγάπης τους, λέει.
1: Μήπως το λέγει η Ντορέτα?
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι λίγο σαν ιστορία. Ναι.
1: Να ξέρεις ότι η Ντορέτα.
0: Σαν ταινία, ναι.
1: Είχε την εξής αποκλειστικότητα. Έκανε podcast στον Μπρούνο Τσερέλα. Mm. Ούτε η Σινατσάκη έκανε, ούτε κάποια άλλη. Η Ντορέτα ήταν αυτή που εξασφάλισε στον Μπρούνο Τσερέλα podcast, και πάρα πολύ ωραίο μάλιστα. Μίλησε ανοιχτά και για τη σχέση τους και για όλα, και για την επιθυμία του να κάνουν παιδί. Πολύ, πολύ, πολύ ανοιχτή έτσι συζήτηση, που σημαίνει ότι την είχαν προετοιμάσει και είχε επιλεγεί το πρόσωπο, γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Πολύ γάμι αυτό το καλοκαίρι.
1: Πολύ γάμι.
0: Πολύ γάμι, πολύ βαφτίσια showbiz. Εμείς βέβαια εδώ στην Κρήτη, ξέρετε, αναδρομές στις Αρχάνες για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική σας εκδήλωση. Επιλέγοντας ανάμεσα στους τρεις υπέροχους χώρους, είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη, είτε το κτήμα Καλίστη. Ό,τι και αν επιλέξετε, θα είναι εγγύηση για την εκδήλωσή σας.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
3: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
4: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Ελευθερία Ελευθερίου, σε ένα τραγούδι που μας φτιάχνει τη διάθεση όταν το ακούμε. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον Music Club 105,8 και σαν την Κάλκο μας.
1: Εννοείται, και στο τηλέφωνο 2816-0088-88 θα δείτε η διεισόμαση, γιατί αυτή η εταιρεία είναι η καλύτερη στο χώρο του αλουμινίου. Πεζά Ηρακλείου, λοιπόν, με ένα τηλεφωνάκι θα έχετε τη λύση στον επαγγελματικό σας χώρο που μπορεί να τον προετοιμάζετε.
0: Βέβαια, γιατί προμηθεύει και στη χοντρική η Κάλκο, έτσι, τους φίλους κατασκευαστές, γιατί τους φτιάχνουν ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς είναι πολύ φιλική.
0: Number one, the number one, Κάλκο στο Πεζά Ηρακλείου και στο kalko.gr. Νότης Φακιανάκης.
1: Για πες.
0: Δεν πήγε στην κηδεία της αδελφής του στην ΚΟΜ. Συνεχίζει έτσι να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Δεν είχε πάει και στη συζύγου του, αν θυμάσαι καλά. Έστειλε, λέει, όμως ένα στεφάνι που ράγισε καρδιές, το οποίο έγραφε πάνω στην αγαπημένη μου αδελφή: καλή ξεκούραση, Νότη Σκύλη. Mm. Και το όνομα της συζύγου του, θέλοντας έτσι να δείξει μάλλον και πόσο καλή σχέση είχε με την Πολιάνα Σφακιανάκη και η σύζυγός του, και εκείνη έχει φύγει από τη ζωή. Απανοτά τα χτυπήματα στον Νότη, δηλαδή έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ για τον Νότη Σφακιανάκη. Δεν πήγε πάντως στην κηδεία και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος πλέον κλεισμένος στο σπίτι του.
1: Φαίνεται ότι περνάει μια πολύ σοβαρή φάση. Είτε είναι επιλογή, γιατί πολλές φορές η μόνη.
0: Μα πώς δεν περνάει, έχει χάσει τους κοντινούς του ανθρώπους.
1: Είναι επιλογή, γιατί εντάξει, αυτό δείχνει και ένα έτσι, ψυχισμό λίγο παράξενο, το να μην θέλεις να είσαι κοινωνικός. Ας ελπίσουμε ότι είναι καθαρά επιλογή του. Και ξέρεις, δεν είναι κάτι άλλο που απλά τον ευαραίνει και δεν του δίνει το δικαίωμα να κοινωνικοποιηθεί.
0: Μακάρι, πάμε να ακούσουμε Νότη Σφακιανάκη. Αχ, Νότη, πόσο μας λείπεις.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
4: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Έτοιμοι είμαστε για Eurovision. Τι γίνεται εκεί, Άρτεμις, με τον Ακύλα?
1: Κοίταξε, είμαστε έτοιμοι. Καταρχήν έφυγε και το ζευγάρι Καπουτζίδης Κοζάκου. Φύγανε τα παιδιά.
0: Βέβαια, οι φωνές που θα ακούμε στην.
1: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Κοίταξε, οι δύο άνθρωποι αυτοί θα στηρίξουν καταρχήν το πρώτο κομμάτι για αρχή, διότι πρέπει να περάσουμε στον τελικό. Καλά τα λέμε εμείς. Ωστόσο, επειδή δείξανε να γνωρίζουν πάρα πολλά, ήταν ενθουσιασμένοι και οι δύο. Ο Καπουτζίδης μάλιστα είπε ότι δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Τον λατρεύω τον Ακύλα, το τραγούδι μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα και δεν μπορώ να πω, θεωρώ, λέει, ότι είμαστε πρώτοι. Τόσο πολύ, λέει, μου αρέσει. Θα έπρεπε να είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε το Eurovision του 2026. Και η Κοζάκου τα ίδια, έτσι με χαμόγελο ήταν στο αεροδρόμιο. Πρέπει να πούμε πως το Σάββατο 16 Μαΐου, που είναι και η διεξαγωγή του μεγάλου τελικού, είναι ο 70ος πανευρωπαϊκός διαγωνισμός της Eurovision, έτσι για να μαθαίνετε και άλλα πράγματα. Η ΕΡΤ1 θα δείξει και ντοκιμαντέρ που αφορά τον Ακύλα. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη στήριξη στο τραγούδι, το πιστεύουν και παίζει ρόλο να σε στηρίζει η χώρα σου όπως πρέπει. Και νομίζω ότι ο Ακύλας έχει και αυτή τη σιγουριά ότι είμαστε όλοι και του δίνουμε όλη μας την ενέργεια και έχουμε δώσει βαρύτητα φέτος.
0: Θα το φέρει, παιδί μου, το έχω πει από την πρώτη στιγμή.
1: Να είναι, πώς το λένε, αυτοπροσδιορισμός ο τίτλος του τραγουδιού.
0: Φέρ το, Ακύλα, φέρ το. Θέλω να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Άννα Μαρία Ψυχαράκη, την αγαπημένη μας.
1: Γεια σου,
0: Άννα Μαρία. Μετά από σένα το Big Brother, το House, έτσι. Δηλαδή δεν ξαναπάει τέτοια προσωπικότητα σαν την Άννα Μαρία. Μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Και την αγάπησε όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα. Και συνεχίζει να αγαπάει, να ακολουθεί στα social, να ανεβάζει και ωραία βίντεο το κορίτσι μας. Μας ακούει αυτή τη στιγμή. Το Αλληλούια θέλει να ακούσουμε. Αφιερωμένο σε κανένα πελάτη, γιατί η Άννα Μαρία είναι και μια πολύ καλή δικηγόρο. Να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι το κύριο επάγγελμά της. Και το κάνει πάρα πολύ καλά. Σου στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας και το τραγούδι που ζήτησες.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: AutoTrack. Πρώτη επιμονάδα φανοποιίας και φροντίδας ατυχημάτων. Τρακαρές. Το φτιάξες. AutoTrack. Τώρα και με 49 ευρώ το μήνα. Με άτοκες δόσεις και με αυτοκίνητο αντικατάστασης. AutoTrack. 54 χρόνια κοντά σας. Τρακαρές. Το φτιάξες. Τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. www.autotrack.gr. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram, TikTok. 2810-540169.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: θα είναι ξανά. Λελεδάκι σου όμω. Όνειρο ζουν οι άντρες που μπαίνουν εκεί στο κατάστημα της δικαιοσύνης 17, άντε να το πω, και επιλέγουν ρούχα αντρικά από τη νέα ανοιξιάτικη κολεξιόν του καταστήματος Λελεδάκης. Και όλα αυτά σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Αγόρια, τρέξτε να προλάβετε.
1: Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή.
0: Α, ναι, την Κυριακή γιορτάζεις, μανούλα μου εσύ.
1: Γιορτάζω, αλλά θα πρέπει να κάνω ένα πολύ ωραίο TikTok που έχουν βγάλει. Πώς θέλω να τη γιορτάσω.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουν πολύ χιούμορ τα βιντεάκια που λέει πώς θα ήθελα να γιορτάσω τη γιορτή της μητέρας. Ωστόσο, να ξέρεις ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα συμβεί και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι πάρα πολλοί κόσμος έχει εξασφαλίσει εδώ και ένα χρόνο το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συναυλία των Μετάλλικα στο Wacken.
0: Α, ναι, βέβαια, Μετάλλικα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είχαν στηθεί τεράστια φορτηγά στο ΟΑΚΑ, όπου έπρεπε να στηθεί αυτό το πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κάνανε πρόβα. Η πρώτη τους πρόβα, φαντάσου τώρα, κράτησε 3 ολόκληρες ώρες. Δηλαδή, πραγματικά ήταν η πρόβα τζενεράλη, σαν να γινόταν η
0: κανονική
1: συναυλία. Ακριβώς. Αύριο, λοιπόν, Σάββατο στις 8.30, το ΟΑΚΑ θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Και διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο και γέλασα. Λέει, μα γιατί λέει όλα τα συγκροτήματα μας έρχονται τώρα που είναι μεγάλοι και δεν μας ερχόντουσαν όταν ήταν μικροί.
0: Όντως, τότε που ακούγαμε Metallica, Iron Maiden.
1: Ακριβώς.
0: Bon Jovi ήταν η αγαπημένη μου, ναι.
1: Γράφει ένας από κάτω, γιατί δεν τους άφηναν οι γονείς τους.
0: Καλό!
2: Είστε έτοιμοι! Μαγιό,
3: Αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα. Καλό.

0: Παίξει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Music Club 105,8. Εδώ είμαστε. Ακούς το Music Club και πάνω στο κύμα. Όπου και αν είστε τώρα που θα πιάσουμε τις παραλίες, παιδιά, μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας στο κινητό σας. Εντελώς δωρεάν. Κατεβάζετε Music Club και σε iPhone και σε Android για να μας ακούτε κάνοντας βουτιές.
2: Πρέπει να γίνουμε και αδιάβροχοι, να είστε και μέσα στο κύμα.
1: Έτσι. Αδιάβροχο smartphone, έτσι κι αλλιώς. Τελευταίο δελτίο ειδήσεων σήμερα για τη Σία Κοσιόνη στο Sky. Μάλιστα, λέει, χτες, απογευματάκι Πέμπτης, πέρασαν όλοι οι εργαζόμενοι του Sky για να την αποχαιρετήσουν. Σε βαθύ κλίμα συγκίνησης. Εντάξει, νομίζω ότι η Σία την έχουμε ταυτίσει έτσι και με το ξεκίνημα του Sky. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. 20 χρόνια, παιδιά, έλεγε το δελτίο, και είναι και πολύ άβολο που φεύγει. Μα, λέει, νομίζω.
2: Πέρα από αυτό, λέει, την εμπιστευόντουσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι ένας
1: λογικό.
2: Που γνωρίζουν καλά. Ξέρεις, όταν έναν άνθρωπο τον ξέρεις και ξέρεις τι περιμένεις από αυτόν, και αυστηρός να είναι, ξέρεις ότι μπορεί να σε προστατεύει στις δύσκολες στιγμές. Γιατί, εντάξει, ένα δελτίο διηγητήσεων είναι πολύ δύσκολο στην προετοιμασία. Πραγματικά όμως έχει πολλές απαιτήσεις. Οπότε ήξεραν τον άνθρωπο mm-hmm. αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
1: Τέλος εποχής. Σαν τέλος εποχής είναι για το Sky. Να δούμε και που θα πάει η Σία Κοσιόνη. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσετε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων που θα πει η Σία Κοσιόνη στον Sky. Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί παρουσιαστές, να ξέρεις. Με τη Face Κορδά να λέει ότι μεταφέρει την πληροφορία ότι κάποιος έχει συμφέρον και φεύγει η Κοσιόνη από το Sky. Με την Τζιμ Τσιλή που έχει τοποθετηθεί. Πάρα πολλοί έχουν τοποθετηθεί ότι φεύγει άκομψα. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ας ελπίσουμε όμως ότι ό,τι είναι, είναι για καλό. Η Σία Κοσιόνη είναι φοβερή και σίγουρα δεν θα χαθεί.
2: Σωστά.

0: Ήξερες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: αγαπημένους μας ηθοποιούς. Τον λατρεύω και εγώ, τον λατρεύεις και εσύ, ο Αντώνης Λουδάρος, το λέγαμε και από χτες, ο οποίος τίνει να γίνει Ηρακλειώτης τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον νησί Αντώνη.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολές, ρε κορίτσια.
0: Μα πού σε χάνω, που σε βρίσκω στο Ηράκλειο, είσαι.
1: Εντάξει, γιατί έτυχε να.
0: Απλά
1: κοίταξε, με μαθαίνουν τώρα λέξεις εδώ. Μαθαίνω ξένες γλώσσες, έτσι.
0: Πες μερικά κριτικά που έχεις μάθει.
1: Δεν μιλάς.
0: Γρικάς. Ποιο θέλει. Του λέει ο Μάριος.
1: Γάγλες, γάγλες.
0: Α, εσύ έχεις πάει στις δύσκολες λέξεις.
1: Γάγλες και πώς λέγεται το.
2: Παπουράκια.
1: Παπουράκια.
0: Αυτά δεν τα ξέρω, τα έχω. Ούτε εγώ τα ξέρω.
1: Τα παπουράκια. Τα παπουράκια είναι αυτά τα σαμαράκια που είναι στους δρόμους.
0: Αλήθεια.
1: Και γενικά το παπουράκι είναι οτιδήποτε κάνει εξόγκωμα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί παπουράκια έμαθα ότι ήταν, λέγανε τα παπουράκια στις κορυφογραμμές. Τα βουνάκια που προεξήχανε. Και λέγανε, κοίταξε παπουράκια που έχει.
0: Μάλιστα, μαθαίνεις και κριτικά.
1: Έτσι.
0: Ετοιμάζεστε πυρετοδός, είναι και ο αγαπημένος μας Μάριλος Λιαπάκης εδώ. Μάρια, καλώς όρισες και στο Music
2: Club. Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά.
1: Έτσι. Γεια σας Μάρια, γεια.
0: Γεια σας κύριε Αντώνη. Όπου με τον κύριο Αντώνη Λουδάρο είστε έτσι τα τελευταία χρόνια μαζί, συνεργάζεστε, ετοιμάζεστε πολύ ωραία πράγματα για την πόλη μας στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, με τον Μάριο πρωτογνωριστήκαμε στα γυρίσματα της σειράς «Η κατάρα της Τζέλα Ζελαφράγκα».
0: Τι ωραία σειρά.
1: Ναι, και κάπως έτυχε, κάπως ήρθαν τα πράγματα τέλος πάντων. Και πέρυσι συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά στο Φούστα Μπλούζα, που έκανε τεράστια επιτυχία νομίζω στο Ηράκλειο πέρυσι αυτή η θεατρική παράσταση.
0: Όντως.
1: Και έτσι κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα, σκεφτόμενοι τι να κάνουμε, τι αυτό, λέω θα κάνουμε αυτό.
0: Τέλεια.
1: Και το αυτό είναι το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ του Παπαθανασίου και ρέπα. Γνωστή.
0: Βέβαια. Εντάξει, το
1: έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε. Μια παράσταση με πολύ πολύ γέλιο, με τρομερές ανατροπές. Ταυτόχρονα, για όσους μας ακούνε, με τραβάνε και βιντεάκι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι και εύκολο.
0: Θέλουμε και για τα social του σταθμού.
1: Για τα social του σταθμού. Δεν μου είπες να βαφτώ για τα social του σταθμού.
0: Δεν χρειάζεται, μια χαρά είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες μας λοιπόν για την παράσταση αυτή που θα δούμε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
1: Αρχές Ιουλίου, 10 και 11 Ιουλίου. Στην Πύλη Βιθλέμ που πια λέγεται Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά πρόκειται για την Πύλη Βιθλέμ, ένας πολύ ωραίος χώρος. Εγώ τον γνώρισα πέρσι, δεν τον ήξερα, γιατί συνήθως εμείς παίζουμε στο Καζατζάκι.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολύ ωραίος χώρος, πολύ έτσι ατμοσφαιρικός, γλυκός. Με μια παρέα νομίζω ηθοποιών που θα γελάσετε πάρα πολύ μαζί τους. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά και για την περσινή και για φέτος. Δηλαδή νιώθω πολύ χαρούμενος. Δεν είναι τυχαίο ότι έχω έρθει και είμαι εδώ.
0: Πόσο καιρό είσαι
1: εδώ? Ένα μήνα θα είμαι σίγουρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Για, πείτε
0: για να προετοιμάσετε την παράσταση λοιπόν. Οπότε ανυπομονούμε 10 και 11 Ιουλίου και στην Πύλη Βιθλέμ, είναι όντως πανέμορφα. Οπότε θα είσαι εδώ για να κάνεις προετοιμασίες.
1: Πρόβες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μάρια, θα συμμετέχεις στην παράσταση? Εννοείται.
2: Συμμετέχω στην παράσταση. Να πούμε ότι ο Αντώνης δεν παίζει στην παράσταση, σκηνοθετεί.
1: Εγώ σκηνοθετώ, ναι.
0: Ήταν η ερώτησή μου αυτή.
2: Ναι, γιατί πολλοί μας έχουν δει στον δρόμο και λένε πού παίζετε.
0: Ναι.
2: Σκηνοθετεί λοιπόν την παράσταση. Πάμε να το δούμε και φέτος το καλοκαίρι. Να κάνουμε έτσι μια παράσταση λίγο διαφορετική για το Ηράκλειο. Να πιάσουμε λίγο τα επίπεδα λίγο της Αθήνας. Να γελάσει ο κόσμος, γιατί πιστεύω ότι αυτό περισσότερο έχει ανάγκη τις μέρες αυτές.
0: Θα έχουμε και τουρισμό. Πάρα και θα πολύ, είναι και πολύ.
1: Θα είναι πολύ.
0: Θα
1: έρθει
0: να σας δει. Να αφιερώσω ένα τραγούδι εγώ για να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι.
1: 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Autotrack. Πρώτη επιμονάδα φανοποιίας και φροντίδας ατυχημάτων. Τρακαρές. Το φτιάξες. Autotrack. 54 χρόνια κοντά σας. Τρακαρές. Το φτιάξες. Με δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης. Autotrack. Τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. www.autotrack.gr. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram, TikTok. 2810-540169.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε. Καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
3: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Σου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Ποιος είναι?
7: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
9: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
7: Εννοείται.
9: Μήπως έχει και social media?
7: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
10: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική!
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες!
15: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση!

0: Για σας και μόνο, Αντώνης Λουδάρος εδώ στο Music Club 105,8, ζωντανός όλος ζωντανός, και έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Μέχρι και ο πατέρας μου πήρε τηλέφωνο που δεν το έχει κάνει ποτέ. Άρτεψε ποτέ το ποτό να πει, να μιλήσει στον Αντώνη Λουδάρο ποτέ. Και να πει ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Ποια σειρά σου είπε ότι έπαιξε εξαιρετικά, καλά σε όλες έχει παίξει εξαιρετικά.
1: Στις 7 Θανάσιμε Πεθερέ, στην Πολίτσα Πεθέρα που είχα κάνει εγώ.
0: Μα τι έλεγε τότε,
1: με τη Σμαράγδα.
0: Θύμησε μα.
1: Έλεγα, γιατί καλά, μαμά. Ήταν πολίτης, γιατρός.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, έχεις παίξει ιδιαίτερους ρόλους.
1: Μέχρι τη φάλη να έχω κάνει. Στις Γοργόνες, τα παιδιά που είναι η γενιά τώρα που είναι οι τριαντάριδες, μου λένε, αχ, σας έβλεπα μικρό όταν ήμουν στις Γοργόνες.
2: Μα είσαι και καθηγητής υποκριτικής.
1: Βέβαια, πού το πας αυτό. Και καθηγητή υποκριτική. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, η νέα γενιά.
0: Αν σε ρωτούσα αγαπημένο ρόλο από όλα αυτά που έχει παίξει μέχρι τώρα και που σε έχουμε θαυμάσει.
1: Πολλά, μωρέ, πολλά.
0: Δεν είναι κάποιο δηλαδή που ξεχωρίζει ιδιαίτερα που λες αυτό ήταν κάτι που θέλω πολύ να το
1: έλα,
0: κάνω.
1: Θα σου πω κλισέ αυτό που λένε. Όλοι οι ρόλοι είναι παιδιά μου, ξέρεις.
0: Α, καλά, ναι, αυτό που λένε και οι καλλιτέχνε για τα τραγούδια. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, έχω αγαπημένου ρόλου. Του οποίου δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Έχει παίξει σε τόσο πολλά.
1: Όχι, στο θέατρο, παιδιά.
0: Ειδικά σχεδόν, στο θέατρο, ναι.
1: Σχεδόν είμαι 38-39 χρόνια.
2: Νομίζω ότι είχε καθίσει και εσιάζουσε.
1: Ναι.
2: Παραστασάρα. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Βεβαίω με
2: είχε
1: ζήσει στι εκκλησιάζουσε που έκανα την Πραξαγόρα.
2: Πω, φανταστικό.
0: Φοβερή, φοβερή. Τώρα όμω ετοιμαζόμαστε για τη δική μα παράσταση εδώ στο Ηράκλειο.
1: 2,5 φωνή και ένα bulldog. Θα το λέω, παιδιά, συνέχεια. Μέχρι να το μάθετε, να με κοιτάτε, να με βλέπετε στον δρόμο και όποιο θα μου πει.
0: Ξανά πε όλη μία.
1: 2,5 φωνή και ένα bulldog και μου το πει. Ναι. Με τη μία θα του δώσω πρόσκληση.
0: Μπράβο, δωρεάν. Θα δώσουμε. Ακού, ακού.
3: Άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Πίσω στο λύσο, σοβαντήσω και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπα. Σε σκηνοθεσία, κάθεσε μωρή. Το Αντώνη του Λουδάρου. Οι άλλες ημερομηνίες, Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 του Ιούλη στο ανοιχτό θέατρο Μίτσος Θεοδωράκης. Τι πουν αυτό, μωρή, στην Πέλη Βιτλέμ, να βάζεις GPS. Στις 9 η ώρα το βράδυ, τα κομίτσα μου να είσαι έτσι. Που θα βρούμε εισιτήρια. Θεέ μου, σε μη στα βγούμε μπλιό, τα σπότια μωρή μου εισφαωμένα. Στο Mortel.com και στο ταμείο του θεάτρου. Μα πράγμα δεν γατέσεις. Κάτι μου λέει πως θα γελάσουμε πολύ. Ναι, μωρή, να πάμε θέλει να πιούμε και ένα ρακάτσι ύστερα και με πώς, έτσι. Πώς το είπα.
4: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
0: Τέλειο, τέλειο, μπράβο.
1: Άντε, είστε οι πρώτοι, παίρνετε την Παρθενιά, κορίτσια.
0: Μα είμαστε και χορηγοί, και χορηγοί. Ο Μάριος να μας πει και για αυτή την παράσταση ποιοι θα παίζουν τελικά, ποιοι ηθοποιοί. Γιατί ναι, ο Τόνις σας σκηνοθετεί.
5: Και ποιος κάνει τον Bulldog. Το Bulldog θα το πείσουμε για έκπληξη.
2: Α, εντάξει.
5: Να δούμε στο τέλος της παράστασης.
1: Για πες μας ποιοι παίζουν.
5: Λοιπόν, οι ηθοποιοί να πούμε ότι είναι όλοι από το Ηράκλειο.
1: Ηρακλειώτες όλοι.
5: Είναι Ηρακλειώτες όλοι. Θα τους πω με σειρά εμφάνισης. Τη παράσταση είναι η Μαρία Φρέσκου.
1: Ξέρεις γιατί την ηθοποιεί, ότι και γιατί είπε σε μένα πρώτο και δεν είπε στον άλλο.
5: Αυτό, εγώ είμαι πολύ.
1: Όχι, η δική μας δεν είναι
0: έτσι.
1: Δεν είναι τέτοια τα παιδιά.
5: Λοιπόν, είναι η Μαρία Φρέσκου, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, η Αργυρό Γκιαουράκη, ο Δομήνικος ο Ταβερναράκης, η Ελευθερία Μένεγα και ο Στέφανος Μαρκάκης.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και χορηγός επικοινωνίας θα είναι ο Music Club 105,8.
5: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς το είπες, Γιάκου?
6: Το

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Άρτεμι στον Αντώνη Λουδάρο, τον αγαπημένο μας τοπίο, και τον Μάριο Λιαπάκη φυσικά. Ναι, ήταν λίγο γιατί ήρθε στο κλείσιμο της εκπομπής.
1: Αλλά... όχι, παιδιά, θα ξανάρθω.
0: Σ' αρέσει, θες να κάνεις ραδιόφωνο
1: πάρα
0: εδώ
1: πολύ,
0: στο Music Club. Μα
1: εδώ...
0: έχεις τόσο ωραία ραδιοφωνική φωνή.
1: Δεν ξέρω αν έχω ωραία φωνή. Να μας πούνε, να μας στείλουν μηνύματα, αν έχω ωραία φωνή. Να...
0: μα περιμένεις εμείς να σου πούμε αν έχεις ωραία φωνή.
1: Όχι, ωραία φωνή ή ραδιοφωνική. Αν θέλω να μ' ακούνε.
2: Θα του δώσει κι άλλη πρόσκληση.
0: Έχει ραδιοφωνική φωνή, εννοείται.
1: Ναι,
0: από τις πιο ωραίες φωνές που έχω ακούσει, να σου πω. Ξέρεις
1: τι ώρα θα ήθελα να κάνω εκπομπή βράδυ.
0: Ναι.
1: Βράδυ.
0: Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ναι. Prime time, ναι, ναι. Άλλη μαγεία το βράδυ το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι. Και μπορείς να παίζεις και άλλα πράγματα.
0: Αφού θες ένα μήνα εδώ, να έρθεις στο σταθμό, ορίστε. Να, πρόταση.
1: Ωραία. Όποιος κάνει βραδινή βάρδια, πες μου και θα έρθω και θα κάνω μαζί του την εκπομπή.
0: Έχουμε βραδινή εκπομπή. Θα το κανονίσουμε σύντομα. Εξάλλου έχουμε και ένα μήνα μπροστά μας μέχρι την παράσταση. Θα τα ξαναπούμε στο Music Club. Είμαστε και χορηγοί. Τηλεόραση, θα σε δούμε πάλι.
1: Σύντομα θα μπω σε γυρίσματα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ακόμα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Μια πολύ μεγάλη παραγωγή στην ΕΡΤ.
0: Κομμωδία, δραματική.
1: Κοινωνικό. Εποχής.
0: Αχ, μ' αρέσουν πολύ τα εποχής. Είναι και πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια, Αντώνη.
1: Αρέσει. Έχουμε και ιστορία μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι έτσι τυχαία.
0: Ναι.
1: Ένα μυθιστόρημα έχει να κάνει με τι έχει ζήσει αυτή η χώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα σε δούμε.
1: Ναι. Από τα δεύτερα, νομίζω. Τη δεύτερη
0: μισό,
1: σεζόν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που είσαστε τόσο γλυκές και τόσο φιλόξενες. Να ευχαριστήσω τον Μάριο που μου έδωσε την ευκαιρία να ξαναδουλέψουμε μαζί. Ξέρεις τι έχει ο Μάριος, η άλλη του δουλειά είναι ακτινολόγος.
0: Δεν ξέρω. Μου έχει κάνει λοιπόν, με έχει περάσει ακτίνα από πάνω μέχρι κάτω ο Μάριος.
1: Ο Μάριος έχει ένα προσόν. Αυτό που κάνει στη δουλειά του το κάνει και στη ζωή του με ένα μοναδικό τρόπο. Mm-hmm. Μπορεί και σε ακτινογραφεί και ξέρει. Μπορείς να επικοινωνήσεις δηλαδή βαθιά και ουσιαστικά. Και αυτό το κάνει.
3: Και χρήσιμο και σημαντικό.
1: Ηγετικό ρε παιδί.
0: Σωστά.
1: Μου, κατάλαβες, στην ομάδα.
2: Και δεν μου φαίνεται.
1: Σου φαίνεται μόνο, σου φαίνεται. Πώς δεν σου φαίνεται.
0: Άμα
1: σε ξέρουν, δεν σου φαίνεται. Και να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα. Όλα τα παιδιά. Έχουμε μια υπέροχη συνεργασία και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού, λοιπόν, είπαμε 10 και 11 Ιουλίου.
1: 2,5 φωνή και ένα bulldog.
0: Ναι, και θα τα ξαναπούμε και στο Music Club. Μάρη, σε ευχαριστούμε και εσένα. Πολλά, πολλά φιλιά, πολλές επιτυχίες. Εύχομαι και εμείς θα είμαστε κοντά σας. Φιλιά και από εμένα την Κωνσταντίνα.
3: Και από μένα την Άρτεμι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πλέον τη Δευτέρα το πρωί στις 11 ακριβώς. Γεια σας, να περάσετε τέλεια.
3: Γεια σας.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
6: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα?
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
7: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810 320 800.
8: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
12: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
11: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
12: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
13: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
14: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
15: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
3: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη

0: ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο! Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό! Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν!
2: Το έχουν λατρέψει ήδη! Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα! Ψητοπολείο Σπύρος!
3: Ψητοπολείο Σπύρος! Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ! Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας! Ψητοπολείο Σπύρος! Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53 και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
5: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
6: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Fairmos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σ' αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Επιτέλους, σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
2: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
2: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
2: Άντε πάλι.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: τον 5,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.
1: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε.

Non-Stop Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Raftopoulos.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της εφαλής του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ιψωμένο φράγμα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο.

0: ζεστή. Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

Non-Stop Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ravtopoulos.

μαζί. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς, μη ρωτάς για μένα. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς ποτέ ξανά για μένα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.

Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
4: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Για φημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκης σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάω Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Χολ, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
3: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
2: Έχει κάτι καλό να φάμε?
3: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
12: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Coria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
0: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810 311 421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Διαφημίσεις!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
0: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
6: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

0: Θοδωρής Φέρης ετοιμάζεται για μια τεράστια συναυλία, για πολλές μάλλον συναυλίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο πλαίσιο της περιοδίας «Όσο θα γυρίζει η γη», που πήρε φυσικά το όνομά της από το πρόσφατο επιτυχημένο άλμπουμ που κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Ο Θοδωρής Φέρης λοιπόν επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την σαρωτική του επιτυχία, καθώς τα εισιτήρια για την πρώτη του συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες και έτσι επανακυκλοφορούν νέα εισιτήρια, καθώς θα διεξαχθεί και δεύτερη συναυλία στο Κατράκιο στις 25 Ιουνίου. Και φυσικά τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για εσάς που θα επισκεφτείτε την πρωτεύουσα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε στο Music Lab και τους 105,8. Πάμε να δούμε πού θα κάνετε το γάμο σας, πού θα κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας. Φυσικά Ολύμπια Παλάστη το συζητάμε, ένας χώρος λίγο έξω από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα, απλά να πάτε με την καλή σας τη διάθεση και όλα τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει το Ολύμπια Παλάστη. Καλέστε στο 2810-823-947 και κλείστε απλά την ημερομηνία σας. Και έχουμε και Thermite College, βεβαίως, γιατί θέλουμε τον καλύτερο ηλιακό για το σπίτι μας, ο οποίος θα ζεσταίνει νερό για όλη την οικογένεια. Άλλωστε, ζούμε σε ένα μέρος το οποίο έχει πάρα πολλές ημέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, οπότε θα πάτε υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου, και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό από τη Thermite.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο. Music Lab 105,8.

θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

ακούσαμε και το νέο τραγούδι της Peggy Zina, το οποίο είναι υπέροχο και θυμίζει και λίγο από πουθενά, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό ίσως μας αρέσει λίγο παραπάνω. Νέα επιτυχία, διαχειρός Γιώργου Σαμπάνη και Ελεάνας Βραχάλη, πρέπει να σας πω, έτσι για να γνωρίζουμε και τους δημιουργούς. Εσείς συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας σε Facebook, Instagram, TikTok. Ήδη το κάνατε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μου έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα στην Αρετή, η οποία θέλει να ακούσουμε Νίκο Απέργη. Και πάμε εκεί αμέσως, γρήγορα στην επόμενη επιτυχία.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: πέσει δυνατά. Και ελληνικά. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευασμένο. Σκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό

0: Λόμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ, 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας, 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος, 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δύσκολες οι Δευτέρες, αλλά παρόλα αυτά, όταν συνδυάζονται με τέτοιες επιτυχίες σαν αυτή του Αντώνη Ρέμου, κάπως απαλαίνει το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος με αγαπημένο τραγούδι, με νέα επιτυχία από τον Αντώνη Ρέμο και φυσικά με τα δικά σας, τα πρώτα δικά σας μηνύματα που κατέφθασαν πριν από λίγο. Ξεκινώντας με το φίλο μας τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, να σε καλά. Τραγουδάκι αγαπημένο από Νίνο και Τζόζεφιν θα παίξει σε πολύ λίγο, σε ενημερώνω. Καλησπέρα στην Αρετή, η οποία μου έχει ζητήσει το νέο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αρετή μου, είναι μια πολύ καλή αφορμή η επιλογή σου για να τα ακούσουμε. Είναι, νομίζω, από τα τραγούδια τα οποία έτσι μας θυμίζουν παλιά καλή Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να ακούσει Άννα Βύση. Βεβαίως. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, μένουμε σε επαφή και συνεχίζουμε δυνατά τις επιτυχίες στο Music Club.
1: Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζει μόνο για σένα.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Και ακούτε Music Club 105,8.

0: υπέροχο κύμα, το οποίο είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία τότε που είχε κυκλοφορήσει, και μάλιστα μεταγενέστερα το τραγούδισε και ο Μπάμπης Στόκας με τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, Music Lab 105,8, η θερμοδυναμική Σαριδάκης. Ξέρετε που θα πάτε για να αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα από τη Θερμίτ, φυσικά στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Μαζί μας και το Olympia Palace, γιατί θέλουμε να έχουμε έναν χώρο ο οποίος ξέρουμε ότι θα φιλοξενήσει τους καλεσμένους μας και θα περάσουμε καταπληκτικά σε έναν χώρο ο οποίος πραγματικά είναι ένα στολίδι λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, για να διοργανώσετε κι εσείς τη δική σας κοινωνική εκδήλωση. 2810-823-947, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Εσείς ετοιμάζεστε σιγά σιγά, γιατί έρχεται σε λίγο διαγωνισμός. Είναι ο πρώτος μας διαγωνισμός από ντονάτο και ώρα φυσικά για να απολαύσετε υπέροχες γεύσεις σε πολύ πολύ λίγο.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο Music Lab 105,8.

0: Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Music Club. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
10: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
9: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
11: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
12: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
13: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.

0: Τέλεια, επιστρέψαμε. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, στο Music Lab και στους 105,8. Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης συνεχίζουμε παίζοντας επιτυχίες και φυσικά ακούγοντας και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα να στείλω στον φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα στο προφίλ μας στο Instagram. Καλησπέρα επίσης να στείλω και στη Δήμητρα, η οποία μου έχει επιλέξει τραγούδια από Απόν. Θα είναι από τα επόμενα τραγουδάκια που θα ακούσουμε στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Επίσης καλησπέρα να στείλω στη Σοφία. Καλησπέρα και στην Ειρήνη που ανεβάζει τα story της στο Instagram και μας κάνει tag. Και πολύ καλά κάνει, και αυτό να κάνετε κι εσείς. Αν μας ακούτε, κάντε tag το Music Lab 105,8, ανεβάστε το βίντεο στο προφίλ σας και φυσικά θα το ανεβάσουμε κι εμείς στο δικό μας. Πάμε για Απόν, αφού μου τον έχετε επιλέξει, και σε λίγο επιστρέφω.
1: Το Ηράκλειο ακούει. Μόνο αυτόν ακούω.
2: 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 8. Δεν τον αλλάζω.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Ήταν ο Απόν στα προβλήματα. Απόν, ο οποίος έχει ένα νέο άλμπουμ, το οποίο έτσι μας το σερβίρει σιγά σιγά, μην πάθουμε και τίποτα. Έχουμε το πρώτο δείγμα, το οποίο είναι το ρεμπέτικο, και έχει επίσης μια υπέροχη μπαλάντα που έχει ανεβάσει έτσι ένα μικρό απόσπασμα στο προφίλ του στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε. Προς το παρόν ακούμε τις επιτυχίες, ακούτε αποκλειστικές μεταδόσεις στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και φυσικά επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Μαζί μας πέτσα μόλις για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας και φυσικά μοναδικές προσφορές κάθε εβδομάδα. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα πέτσα μόλις για να τις ανακαλύψετε. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία FG's για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια ή κατασκευές σιδήρου για το σπίτι ή το εξοχικό σας. Επισκεφτείτε την οδό Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή καλέστε στο 28 10 210 249.
1: Music Club 105,8.

αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί τον έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι είναι και δική σας απορία. Η τελευταία του βεβαίως επιτυχία είναι το Χόρεψε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα. Πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι θέλουμε λίγο παραπάνω Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τον έχουμε ανάγκη. Και περιμένουμε καινούριο τραγούδι. Προσεχώς σας ενημερώνω ότι θα έχουμε κάτι καινούριο από τον Μιχάλη. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Λίγο πριν τα αρλόγια δείξουν 7.30, τρίτο μέρος στο Music Lab για τους 105,8. Θα κάνουμε μία ακόμη επιστροφή στο παρελθόν. Να θυμηθούμε μία ξέχαστη επιτυχία που είχε γράψει ο Φίβος για την Κέτι Γαρμπή.

Πριν τα αρλόγια δείξουν 7.30, τρίτο μέρος στο Music Lab του 105,8. Θα κάνουμε μία ακόμη επιστροφή στο παρελθόν. Να θυμηθούμε μία ξέχαστη επιτυχία που είχε γράψει ο Φίβος για την Κέτι Γαρμπή.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι!
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Για φημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.

0: σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μηνυματάκι, μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα στα social media, Χάρη Σταματάκης με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και Music Lab 105,8 και φυσικά στο κινητό μας στο Viber 6970 11 10 58. Πέτσα μόλις, σας θέλω συγκεντρωμένους, εσείς που έχετε κατοικίδιο και ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί εσείς που μας ακούτε, θα βρείτε στην Πέτσα μόλις ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Τα πάντα, από τροφές μέχρι σπιτάκια, μέχρι οτιδήποτε και αν χρειαστείτε. 10 καταστήματα Πέτσα μόλις στο Ηράκλειο. Και φυσικά αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Μαγιό,
1: Αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

0: Music Lab 105,8, το Dora Back in Time, Θεοδωρα Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: 8 Μαΐου στις 8.
0: 8 Μαΐου στις 8.
1: Τέλειο δεν είναι?
0: Φανταστικό. Είναι 8 και 3 βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Μου στράβωσε τώρα αυτό, δεν έπρεπε να το πεις.
0: Έπαιξε και 59 και 33 πρώτα δευτερόλεπτα. Αποστολή Αζόη με τον Chimichellis. Το lipstick. Οπότε
1: ναι.
0: Μας πήρε ρε παιδί μου και 3 λεπτά αυτό, ναι. Καταλαβαίνετε. Μέχρι να πούμε ότι βγάζουμε το πρώτο μας μικρόφωνο για σήμερα.
1: Έτσι. Αλλά 8 είναι το ραντεβού μας και 8 είναι σήμερα η μέρα.
0: Ναι, αυτά. Πολύ σωστά τα λέει η Ελένη. Πολύ σωστά. Τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Καλά και εγώ, μια χαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Μα γι' αυτό χαμογελάω, αλλιώς δεν θα χαμογελούσα.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Είμαι μες στη χαρά, την τρελή.
0: Τη βλέπω τη χαρά της, την τρελή βλέπω βασικά.
1: Αυτό προσωποποιημένη.
0: Αυτό το χαμόγελο που έχει η Ελένη είναι από αυτή τη στιγμή. Όχι γενικά, αυτή τη στιγμή. Πώς είναι οι ταινίες, ρε παιδί μου, έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι του Τζόκερ.
0: Μπράβο, το χαμόγελο του Τζόκερ για αυτή τη στιγμή, η Ελένη.
1: Ναι, εντάξει. Καλά πήγε η μέρα, έχει λίγο τρέξιμο. Πήγα και στο χορό μου. Εντάξει, έκανα το performance.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι, είναι πρωτοχορεύτρια.
1: Πρωτοχορεύτρια,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι πρωτοσέρνη,
1: ναι,
0: το χορό.
1: Εντάξει, καλά πήγε αυτό, καλά πήγε.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο.
1: Ό,τι είναι, αγαπητοί.
0: Θα σε δούμε και στα Μπολσόη, θα σε δούμε.
1: Ναι, προς το παρόν στο Πολιτιστικό θα με δείτε.
0: Ωραία. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Τον Ιούνιο θα σας πω, τότε ήταν κοντά.
0: Εν καιρό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα περάσω σε μια χρήσπα που μας λέει για 100% άντρες. Πού πήγανε οι άντρες 100% τέλος πάντων,
1: από
0: αναρωτιέται.
1: Από τότε τους ψάχνανε.
0: Ναι, αναρωτιέται. Και μετά θα ακούσουμε και ένα Γιώργο Τσαλίκη, ρε παιδί μου, που τοποθετείται από την πλευρά των ανδρών και σου λέει ότι αλλιώς ο άντρας ο σωστός. Κούκλα μου δεν υπάρχει, γι' αυτό κάτσε μαζί μου και μη ζητάς πολλά.
1: Ναι, ακριβώς.

0: εντάξει. Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
1: Λίγα πράγματα.
0: Λίγα πράγματα. Λοιπόν, είδατε, ακούσαμε τη γνώμη των γυναικών μέσω της Χρήσπα. Ακούσαμε και την απέναντι γνώμη των ανδρών μέσω του Γιώργου του Τσαλίκη. Είμαστε δίκαιοι.
1: Και τις δύο απόψεις, να είμαστε δίκαιοι.
0: Είμαστε δίκαιοι εμείς εδώ στο Music Lab 105,8. Που τώρα τι ώρα είναι? Είναι ώρα οι drivers να μάθουν πού έχει κίνηση στην πόλη. Μάλλον πού δεν έχει κίνηση στην πόλη, θα ήταν καλό να πω σήμερα.
1: Το πιο σωστό.
0: Γενικά έχει αρκετή κίνηση σήμερα η πόλη για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Κλασικά 62 μαρτύρων στην άνοδο και στην κάθοδο, καθώς επίσης και στον Κόμβο. Λεβίνου με 62 μαρτύρων, Μήνος με 62 μαρτύρων, επίσης Αγίου Μηνά με Καλοκαιρινού, Εύανς Παιδιάδος με Πλαστήρα, Ανεμογιάννη με Δημοκρατίας. Δημοκρατίας με Τρικούπη παραμένει κλειστή η άνοδος από την Τρικούπη για Δημοκρατίας. Εθνικής Αντιστάσεως το μεγαλύτερο κομμάτι της, καθώς επίσης και μπροστά από τον Κούλε Μητσοτάκη και Βενιζέλου, πλατεία 18 Άγγλων δηλαδή. Γεωργίου Γεωργιάδη προς Μικρή Κνωσού επίσης. Στην Κνωσού την κανονική υπομονή απίστευτη. Και η Κάρου με Καζατζίδη και η Κάρου προς Αλικαρνασσό επίσης αρκετή υπομονή θα μου κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά μέχρι και τις σχεδόν 10. Παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν θέλω να λέμε τα ίδια.
1: Σεβασμός
0: και υποκλεισμός.
1: αυτό.
0: Λοιπόν, περνώ ευθύς αμέσως σε μια Ειρήνη Μερκούρη. Πού να φανταστεί, πώς θα τρελαθεί, πώς. Τι άλλο λέει μετά, δεν θυμάμαι.
1: Πώς θα τρελαθώ, πώς θα μου τη δώσει και θα εκραγώ.
0: Αυτό. Και σε ένα σαρμπέλ που μας λέει για μια σοκολάτα.

0: Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα, αγαπητέ Λαμπρούκο. Φιλιά και χαιρετίσματα σου στέλνουμε, γιατί είσαι αυτό που μας αρέσει, μια σοκολάτα. Σοκολατένιο μου αγόρι. Λοιπόν, εδώ στο Music Club 105,8 ήταν ο Σαρμπέλ, αυτός που μόλις ακούσαμε.
1: Αγαπημένος.
0: Επιστρέψαμε από τα early 20s.
1: Έχει καιρό να φανεί ο Σαρμπέλ. Κάνει έτσι.
0: Χρόνια εννοείς.
1: Στο TikTok κάποιες εμφανίσεις, έτσι, κάποια βίντεο.
0: Τελευταία φορά εγώ του Σαρμπέλ πρέπει να τον είδα όταν πήγε στο Eurovision με τον Γιάννη Μαρία, για να σου ειλικρινή.
1: Ισχύει, σου λέω μόνο TikTok.
0: Ναι, να. Δεν τον έχω πετύχει ποτέ για να ακριβολογώ.
1: Αλλά ήταν ωραίος, ειδικά η κίνησή του. Είναι το σημείο κατά τεθέν, η κίνησή του.
0: Ναι, βέβαια. Ξεχνιούνται αυτά, είναι δυνατόν. Λοιπόν, 128η ημέρα αυτού του έτους, με πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά, 37 τον τώρα, 237 ημέρες.
1: Εντάξει, σιγά το πράγμα.
0: Μα ήταν γρήγορα τα μαθηματικά, παιδιά, γι' αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, 237 ημέρες μέχρι να πούμε φιλιά και δύο στο 2026. Σήμερα, παιδιά μου, είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου. Πετάει ο γαϊδαρός.
1: Πετάει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το mood που θέλουμε από εδώ και πέρα.
1: Και η απάντηση αυτή, να ξέρετε. Μην δώσετε άλλη.
0: Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας. Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Πολύ.
1: Πράγματα,
0: μπράβο. Γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο μου ήρθε να πω χρόνια πολλά στη Θεοφανία Παπαθωμά, αλλά δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι,
0: μην με ρωτήσεις. Δεν ξέρω τι συνειρμό έκανα, μην με ρωτήσετε, ειλικρινά.
1: Ναι, σε έναν συνάδελφο Αρσένιο θα πω εγώ χρόνια πολλά.
0: Και στο Γεράσιμο, κάτσε καλά Γεράσιμε επίσης.
1: Ναι. Κάτσε καλά Γεράσαμε, Θεοδωρά.
0: Να μιλάτε για τους εαυτούς σας, κυρία μου.
1: Γεράσαμε, λένε.
0: Λοιπόν, περνάω σε μια καλομήρα και όλο περιμένει αυτό το κορίτσι. Και εσένα Νίνο, μαζί δεν ήταν στο Fame Story αυτοί οι δύο. Σκότωσε με για να μην σ' αγαπάω, καρδιά μου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες.

0: F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι μπαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Διαφημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Lab 105,8. Αυτός ήταν ο βασιλιάς της επανεκτέλεσης, Θοδωρής Φέρης. Επανεκτέλεσε Χαρούλα Αλεξίου. Θα πάθεις έρωτα.
1: The King of the Kings.
0: Ναι, ναι, ναι. The King of the Kings. Ο βασιλιάς των βασιλέων.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά όπως πάντα είναι οι κουρεϊτές για να διοργανώσουν την ιδανική εκδήλωση για εσάς. Μπορούν να αναλάβουν γάμους, βαφτίσεις, συνέδρια, γιορτές, θεματικές εκδηλώσεις, οτιδήποτε εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Το τηλέφωνο τους είναι 280-08-23-73 και βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τελείωσε πάρα πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Δηλαδή είναι. Ένα τσιγάρο δρόμος, ρε παιδιά.
1: Είναι κοντά και θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους, το λέμε συνέχεια.
0: Ούτε τσιγάρο. Λοιπόν, 1866 είναι. Τι είπα?
1: 1866.
0: Όχι, είναι 1886,
1: συγγνώμη. Α, okay, εντάξει.
0: Όταν το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Georgia πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και μικροποσότητα κοκαίνης. Cocaine.
1: Oh, yeah.
0: Yeah.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Είναι, είναι. Φοβερό, φοβερό.
0: Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω από τα σαν σήμερα. Τα υπόλοιπα δεν με ενθουσιάζουν για να σας τα μεταφέρω.
1: Okay.
0: Αυτό που όμως θα σας μεταφέρω είναι ότι έχει ξεκινήσει το τρίτο. Έχει ξεκινήσει το Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε για το ποιος θα πάρει το τρίτο game. Είναι 1-2 πάνε. Γιατί πήρε και η Ζάλγκυρης προχθές που έπαιζε το game. Mm. Βρίσκονται στην δεύτερη περίοδο, στο 5ο λεπτό, 29-30 υπέρ της Φενέρ. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός 9-4. Λοιπόν, περνάω σε έλικο κίνη που μας λέει «Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι». Και μια και την καρμπή που μας λέει «Άντε, για πια».

0: Music Club 105,8. Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή που είπε άντε γεια στο μωρό της, δεν το θέλει άλλο πια.
1: Αυτή και ο Τσουκαλάς.
0: Ναι, σωστό.
1: Άντε γεια.
0: Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε στην Εύη που μας ακούει και μας λέει τι ωραίο που παίζετε καλομήρα επιτέλους ένα τέτοιο σταθμός. Εντάξει, έβαλα και λίγη σάλτσα τώρα εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι, καλά το έκανες, μπράβο.
0: Στο Λάμπρο, ο οποίος έχει πάθει αιμονή, είναι addictive, είναι highly addictive και obsessed με τον Dodora back in time. Και μπράβο. Μας στέλνει και μας λέει ότι εντάξει, οριακά θέλω μια βότκα, ρε παιδί μου, τώρα δίπλα με αυτά που παίζετε.
1: Έτσι πρέπει. Κανονικά. Και εμείς το ίδιο, να ξέρεις.
0: Ναι, true. Και να στείλω φιλιά και χαιρετίσματα. Τώρα θα αλλάξω λίγο τη φωνή μου για να με καταλάβει.
1: Α,
0: λοιπόν, στο βαφτιστήρι μου, το Χάρη. Παιδί, πού είσαι ή τον Ντό είμαι.
1: Αγάπη μου.
0: Μας ακούει με τους γονείς του από το αμάξι και με ψάχνει τώρα κάπου μες στο αμάξι.
1: Εδώ είναι η Νονά σου. Είναι η Νονά σου ή η Θοδώρα.
0: Ή τον Ντό είμαι, παιδί, πού είσαι. Τώρα κάπου με ψάχνει. Λοιπόν. Όσοι είστε στην Αθήνα και έχετε κλείσει εισιτήρια, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Πουλήθηκαν ελάχιστα πιο μετά από ότι τα εισιτήρια της Άννας Βύση. Μιλάω φυσικά για τους Μετάλλικα.
1: Ω, καλά.
0: Ο Λάμπρος. Γελάω διότι ο φίλος μου ο Λάμπρος μου στέλνει κάτι snart εδώ πέρα. Κάτι πολύ insider, παιδί μου, και τα βλέπω μπρος μου να σκάνε. Λοιπόν, ελάχιστες ώρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που η Αθήνα θα μετατραπεί σε μια, εντάξει, παγκόσμια πρωτεύουσα του metal, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο Σάββατο 9 Μαΐου. Οι Μετάλλικα θα ανέβουν στην σκηνή του ΟΑΚΑ για πέμπτη εμφάνιση στην Ελλάδα. Είναι η πέμπτη φορά που έρχονται. Και κάπου εδώ θα ήθελα να δούμε τώρα ή μετά από δύο τραγούδια, λες.
1: Άμα θες να το αναλύσουμε μετά από δύο τραγούδια.
0: Θέλω να το αναλύσουμε. Ναι, θέλω να δούμε πώς ήταν η Ελλάδα την πρώτη φορά που ήρθαν οι Μετάλλικα για live εδώ.
1: Okay.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα Νίκο Βέρτη, Πάμε ψυχή μου, και ένα Νίκο Κουρκούλη, ένας Νίκος στο τετράγωνο τώρα. Και θα επανέλθουμε για να δούμε πώς ήταν η Ελλάδα την πρώτη φορά που ήρθαν οι Μετάλλικα εδώ.

0: γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
0: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλής. Τηλέφωνο 2810 823 976.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Music Club 105,8, τον Dora Back in Time, Θεοδωρή Χενέξη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Δεν θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τις 10. Διότι παίζει ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη παιδιά.
1: Χειροκρότημα δεν έκανες. Μπράβο.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός, ξεκινάει τώρα σε 10 λεπτά. Οπότε δεν γίνεται τουλάχιστον να πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Το σέβομαι.
0: Λίγο σεβασμός. Πριν να πούμε πώς ήταν η Ελλάδα την πρώτη φορά που ήρθαν για live Metallica το 1993. Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο για ένα άτομο αυτό που θα πω, για κανέναν άλλον.
1: Καταλαβαίνω πώς λοιπόν. Το λες.
0: Έλα Λάμπρο, έλα Μαριλένα. Ήταν κάτι inside έτσι. Ήθελα να το πω ρε παιδί μου, γιατί απάντησα σε ένα μήνυμα μόλις. Λοιπόν, ήταν 1993 όταν ήρθαν η πρώτη φορά οι Metallica στην Ελλάδα και φυσικά ήταν πολύ πιο εύκολο και πιο φθηνό να βρεις εισιτήριο. Το Μάιο λοιπόν εκείνο είχαμε στείλει στη Eurovision την Κέτι Γαρμπή με το Ελλάδα χώρα του φωτός. Αυτό. Και τερματίσαμε ένατη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σάρωσε τις πρόεδρες εκλογές της 10ης Οκτωβρίου του 1993 με 46,88% και η Δήμητρα Λιάνη έχει αυτή τη χαρακτηριστική φωτογραφία που τον ταΐζει την εορταστική τούρτα στο στόμα. Πολύ χαρακτηριστική
1: είναι
0: φωτογραφία.
1: Είναι στάνταρ, ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Από το Σεπτέμβριο του 1993 η Αναστασία της Μιρέλας Παπαοικονόμου έσπαγε τα κοντέρ της τηλεθέασης.
1: Το όνομα μου Αναστασία.
0: Αυτό.
1: Κάνω μετάφραση.
0: Κυκλοφορούσαν τότε 4 πάρα πολύ διάσημα CD. Διάσημα είπα.
1: Γνωστά.
0: Πολύ γνωστά στην τύρη, παιδί μου. Τόπ επιτυχίες. Το πρώτο είναι του Κώστα Μπίγαλη, μικρή μου μέλισσα. Νίκος Πορτοκάλου, τα καράβια μου καίω. Ξύλινα σπαθιά, Ξεσσαλονίκη. Και η Άγια Νοσταλγία του Θανάση Παπακοσταντίνου.
1: Πω,
0: αυτά συνέβαιναν στην
1: τώρα.
0: Ελλάδα του 93.
1: Ωραία πράγματα. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ το καλύτερο. Να πω αυτό με την τούρτα.
0: Αυτό με την τούρτα λες.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, το ακούω. Λοιπόν, περνάω σε ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ μου αρέσει. Κάνει χαμό στα clubs και στο TikTok. Mm-hmm. Τον τελευταίο χρόνο σίγουρα δηλαδή. Του Στάθη Ξένου. Την Καβά.

0: Music Club 105,8. Μα τι τραγουδάρες παίζουμε, ρε παιδί μου, εδώ πέρα.
1: Εννοείται
0: μόνο
1: αυτό.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Να τα λέμε.
0: Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα θα ήθελα να στείλω στην φίλη μου τη Λούση. Η οποία Λούση. Mm-hmm. Ακούστε τώρα ιστορία με τη Λούση. Η Λούση κάποια στιγμή. Δεν μπορώ. Πριν κάποια χρόνια είχε έρθει και μας είχε πει.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά δεν μπορώ.
1: Θα μας το πει, μην αγχώνεστε. Να πάρει κάποιες ανάσεις θέλει πρώτα.
0: Ναι, αυτό. Έρχεται και μας λέει. Μίλα, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα θέμα το οποίο θα κυλάσει πιο πολύ η Θεοδώρα για τα UFO. Τέλεια. Τέλεια, περνάμε. Για να σε αφήσω λίγο να πάρεις μια ανάσα. Θα πω λοιπόν για τα UFO. Ίσως οι περισσότεροι το γνωρίσετε. Ούτε εγώ θα μιλήσω. Να έρθει κάποιος άλλος. Λοιπόν, το Πεντάγωνο ξεκίνησε να δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO, Θεοδώρα μου. Σε μια πρωτοβουλία διαφάνειας που υλοποιείται με τη συμμετοχή του Λευκού Οίκου, της NASA, του FBI, του Υπουργείου Ενέργειας και του Γραφείου Εθνικών Πληροφοριών. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, τα αρχεία θα δημοσιεύονται σταδιακά ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη για τα ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα. Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι η νέα πολιτική στοχεύει στη μέγιστη δυνατή διαφάνεια προς το κοινό. Στη δημοσιοποίηση συμπεριλαμβάνονται και δύο βίντεο που καταγράφηκαν στη χώρα μας. Ένα τον Οκτώβριο του 2023, το οποίο παρουσιάστηκε σε δελτίο του Fox News, και ακόμα ένα από τον Ιανουάριο του 2024. Τα αντικείμενα εμφανίζονται να κινούνται στον ελληνικό ουρανό χωρίς άμεση εξήγηση. Άρα θέλει τώρα να μας εντυπωσιάσει και ο Τραμπ. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
0: Θέλω να σας πω ότι δεν έχω ακούσει τίποτα από ό,τι έχει πει, διότι κοντεύω να πέσω από την καρέκλα.
1: Τι ωραία. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα έτσι σχετικά με αυτό, να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Αφήστε
0: ναι.
1: Να περάσει η ώρα.
0: Λοιπόν, τώρα έτσι δακρυσμένη όπως είμαι και τρέχει η μασκαρά μου, θέλω να σας πω
1: ότι Λούση.
0: Η Λούση κάποια στιγμή έρχεται πριν κάποια χρόνια και μας λέει: ρε εσύ, δεν μοιάζει πάρα πολύ με τον Κότσιρα. Δεν μοιάζει καθόλου με τον Κότσιρα. Τέλος πάντων, φιλιά και χαιρετίσματα στην κυρία Λούση Κότσιρα. Έλα Μαριλένα, τώρα θα σου βάλω λίγο μαρινέλα.

0: Music Club 105,8. Εδώ είμαστε. Έχουμε έρθει στα συγκαλά μας μετά το τελευταίο μικρόφωνο που, εντάξει, είμαστε άνθρωποι. Γελούσαμε όπως καταλαβαίνετε, γιατί περνάμε φανταστικά εμείς εδώ πέρα στα headquarters του
1: έτσι.
0: Music.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δυστυχώς δεν άκουσα τι είπε η Ελένη για τα UFO, αλλά θα μου εξηγήσει σε λίγο.
1: Και ούτε εγώ κατάλαβα τι είπε για τη Λούση.
0: Η Λούση, τη λένε Μαριλένα τη Λούση κανονικά.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή πριν χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρόνια, όχι παλά, πριν 3 χρόνια, δεν ξέρω εγώ, 4. Έρχεται και μας λέει: ρε φίλε, δεν μοιάζω πάρα πολύ στο Γιάννη τον Κότσιρα στα νιάτα του. Να, θα με ξαναπιάσει πάλι, οπότε δεν θα το πω ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι, Λούση, δεν μοιάζει, α πούμε.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι inside όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, το
0: οποίο
1: κατάλαβα.
0: Δεν μπορώ να το αντιληφθεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Απλά πριν με τα γέλια δεν κατάλαβα,
0: Πριν με τα γέλια μου στέλνανε ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν το inside, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με ισοπαίδωσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι από τις πολύ σπάνιες φορές που μου τυχαίνει αυτό να χάνω τον έλεγχο με γέλια.
1: Παιδιά, ισχύει. Δηλαδή προσπαθούσε με το ζόρι να κάνει αυτή την εκπομπή.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, εντάξει.
0: Όχι. Όχι, δεν μπορούσα να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Είναι από τις σπάνιες φορές και τώρα θα ακούσουν το σπάνια αυτό το group και θα αρχίσει πάλι να μου στέλνει.
1: Κατάλαβα. Οπότε, εντάξει. Κατανόηση υπάρχει, να ξέρεις.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό μου έχει ξανασυμβεί. Τώρα, περιμένετε μισό λεπτό. Story time.
1: Story time.
0: Story time. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτό μου έχει ξανασυμβεί αρκετές φορές στην ύπαρξή μου.
1: Ναι. Αυτό είναι καλό όμως.
0: Την πρώτη φορά που συνέβη, ήμουν στην Τετάρτη Δημοτικού και με είχαν βγάλει να πω ένα ποίημα.
1: Δεν το είπες ποτέ.
0: Δεν το είπα ποτέ. Το σταμάτησα στη μέση, με πιάσανε τα γέλια, άρχισα να κακαρίζω. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Είναι καλό όμως. Από τα γέλια.
0: Ναι, από τα γέλια. Την τελευταία φορά που με έπιασε, πήγα να κάνω την ονά πρώτη φορά.
1: Αχ.
0: Και με έπιασε στο Πάτερ Ημών.
1: Αχ, τέλεια.
0: Παιδιά, ειλικρινά, αν δεν ήταν 2 παπάδες μαζί και η διπλανή νονά να σαπορτάρουν, ο Θεός να τους έχει καλά.
1: Δεν θα το έλεγες.
0: Δεν θα το έλεγα. Εγώ, παιδιά, ήθελα να τους πω: σταματήστε. Stop, stop, pause. Να πάρω λίγο το χρόνο μου, να πάρω λίγο αέρα, να πιω και λίγο νεράκι και το πάμε πάλι από την αρχή του κλιματάκι.
1: Ναι, μια επαναληφτή.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε, μια επανάληψη. Δεν, ναι, όχι, όχι. Πάλι καλά σου λέω, είχα 2 παπάδες δίπλα μου και την άλλη νονά η οποία με κοίταζε με το βλέμμα του διαστημάνθρωπου σε φάση θα σε καριδώσω τώρα, θα σου βγάλω το μαλλί τρίχα τρίχα.
1: Εντάξει,
0: και είχα και τη μάνα μου απέναντι να με κοιτάει με αυτό το βλέμμα, θα σου βγάλω τη σκούλα τρίχα τρίχα.
1: Αυτό που μας λέγαν όλες, ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, άνθρωποι είμαστε όμως. Έχουμε και τέτοιες στιγμές εκτόνωσης.
0: Φάλματα είμαστε, άνθρωπους κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, περνάω σε ένα νεκτάριο σφυράκι, σκέψου καλά, και σε ένα νότι σφακενάκι που με τα μάτια μιλάμε εμείς.
1: Α, εγώ το ζήτησα.
0: Αυτή το ζήτησε, ναι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Διαφημίσεις! Γέλα! Yeah!

0: Εδώ είμαστε, παιδιά μου. Music Club 105,8 και θα είμαστε για λίγο ακόμα. Μια και έχει αρχίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Είναι στην πρώτη περίοδο.
1: Πόσο πάνε, για δες.
0: Θα σα πω αμέσως πόσο πάνε. Νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός χάνει, βέβαια. Και δεν θα ήθελα να πάμε και σε πέμπτο μάτς, παιδιά μου.
1: Καρδιακούς θα σας κάνουν.
0: Ναι, όχι, είναι στη δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο λεπτό. 17-26 υπέρ της Βαλένθια. Εντάξει, το κλείνω, δεν μπορώ να βλέπω.
1: Ναι, όχι, δεν θέλω να πάτσει κάτι.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά και σήμερα ήταν οι Κουρίτες. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 281-08-23-973. Τους καλείτε για να κλείσετε τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, θα περάσω σε δύο τραγούδια τώρα που μας μιλάνε για έρωτα. Το καθένα με διαφορετικό τρόπο και με πολύ, έτσι, δικό του. Το πρώτο είναι τον Ριφιφί, που μας λένε Φύλαμε.
1: Φύλαμε, τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ναι, θα το ακούσουμε σε ένα Afrobeat remix. Και μετά θα ακούσουμε και Zig Zag, φύσηξε έρωτας βοριάς, Ελένη.
1: Μέσα στα φύλλα της καρδιάς.
0: Αυτό.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Music Club 105,8. Κάπου εδώ φυσικά θα σας πούμε φιλιά και αντίο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας αγώνας στη μέση.
0: Ναι, ναι, το φυσικά μου άρεσε.
1: Φυσικά, γιατί όχι, φυσικά μαζί που λέει η Παπαρίζου.
0: Έτσι, έτσι. Mm. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στον Music Club 105,8. Θεοδωρή Γιάννη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 ακριβώς.
1: Να πείτε ένα χρόνια πολλά στη μαμά που γιορτάζει την Κυριακή.
0: Μανούλες. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οι μανούλες γιορτάζουν την Κυριακή.
1: Θα περιμένουν όλες κάτι. Ένα κάτι τι, ένα λουλουδάκι, ακόμα και ένα σ' αγαπώ, μια αγκαλιά. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, γράψτε μια κάρτα.
1: Ναι, ναι,
0: να είσαι
1: ναι.
0: καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ που με γέννησες.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ που σε έκανα μάνα.
1: Βασικά, αυτό.
0: Εσείς πρέπει να μας ευχαριστείτε, οι μανούλες, που σας κάναμε μάνες.
1: Εγώ το κάνω. Δηλαδή το λέω για την τιμή που μου έκανα να έχω τα παιδιά μου.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι τιμητικό.
0: Ρε παιδί μου, τον τίτλο, τα πρώτα παιδιά σας τον έχουμε δώσει στις μανούλες. Άρα μήπως εσείς πρέπει να μας λέτε χρόνια πολλά και ευχαριστώ και τέτοια.
1: Στα πρώτα μόνο, δηλαδή μόνο στη μεγάλη μου θα το πω. Λες.
0: Εμείς σας δώσαμε τον τίτλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά ξαναγίναμε στην πορεία. Θα το καταλάβεις κι εσύ αργότερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι άλλο να στεφθείς πρώτη φορά στα ρελάς και άλλο να στεφθείς δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Η πρώτη είναι που έχει το χαβά.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι έτσι σαν να ακυρώνεις τα αδέρφια σου, ας πούμε.
0: Όχι, αλλά είναι άλλο στα ρελάς, άλλο Miss Young. Μη λέμε τα ίδια. Λοιπόν, θα σας αφήσω με Νίνο.
1: Ωραία.
0: Μέχρι τέλους.
1: Το φαντάστηκα.
0: Ναι. Και Peggy Zina πουθενά.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Εντάξει, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπω με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Και θέλω λίγο έτσι να στείλω θετικά vibes.
1: Σε συμπονώ. Okay.
0: Την προηγούμενη φορά που το έβαλα, δεν στάλθηκαν τα θετικά vibes. Δεν έφτασαν μέχρι το.
1: Μήπως έπρεπε να βάλεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω.
0: Δεν είχα βάλει Νίνο, είχα βάλει Peggy. Να βγάλω την Peggy να αφήσω τον Νίνο.
1: Δες το.
0: Θα τα βάλω και τα δύο. Λοιπόν, φιλιά και αντίο, τα λέμε.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε, από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο, έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.

5,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: διαφημίσεις. Λέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

να το γκρεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό τη τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτω πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.
2: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε.

Non-Stop Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Raftopoulos.

πάμε μαζί. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς, μη ρωτάς για μένα.

Music Club 105,8. Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Μη μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ. Διαφορετικά θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν. Αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι. Μία μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπου. Όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ειρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7 την απιστία».

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε? Παιδιάστικο, αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι «Παίζεις» το συγκεκριμένο σίγγλ. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως